0: so warm in July. Questions are resting. We don't ask why.
1: Voice 102,5.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμίλη Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Voice 102,5.

Λοιπόν, έτσι είναι. Με ζελέ, με καραμελέ, με αυτά θα θέλαμε ένα πρωινό τέτοιο τύπου. Έτσι, αυτή είναι ένα ζελέ με κρέμα καραμελέ μαζί, έτσι ανακατεμένο. Όμορφο θα είναι, Αλίσσα. Τι μας λες τώρα πρωί-πρωί και εσύ. Λοιπόν, Παναγιώτης Μπρίμπος κοντά σας μέχρι και τις 8 εδώ στο Voice 102,5 στου soundtrack της πόλης. Να πούμε τα χρόνια πολλά μας στον Κώστα και στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο και Ελένη. Κωνσταντίνο και Ελένη σήμερα, μεγάλη γιορτή για την εκκλησία μας. Γι' αυτό χτυπάνε οι καμπάνες από το πρωί. Όχι μόνο, είναι και τη αναλήψεως, εντάξει. Είναι και σε αναλήψω 40 μέρες δηλαδή από το Πάσχα, που σημαίνει τελειώνει και το Χριστός Ανέστη. Ότι ήταν ακούσατε, ακούσατε. Πλέον γίναμε πάλι στο Πατερημόν. Ναι, τη αναλήψω βέβαια, για να γιορτάσει τι αναλήψει πρέπει να έχει γίνει και τι καταθέσει πριν. Ένα άλλο θέμα αυτό, δεν το συζητάμε τώρα. Το συζητάμε μάλλον, αν θέλετε. Λοιπόν, τη μαλλιαρή να βρούμε, την πέτρα, για να πάει εκεί που πρέπει. Έτσι λένε. Σήμερα κάνω το πρώτο μπάνιο και πρέπει να βρει την πέτρα που έχει πολύ φύκη πάνω. Γιατί έτσι είναι το έθιμο. Όσοι τηρούν τα έθιμα και έχουν τον χρόνο να τα τηρήσουν, μπράβο τους, συγχαρητήρια. Εμείς δεν προλαβαίνουμε ούτε πέτρα να σηκώσουμε από κάτω που μας χτυπάει το πόρδι και κατά λάθος το περπατούμε, ας πούμε. Τι άλλο έχω να πω πρωί-πρωί? Τραγούδια ακούμε. Ωραίος καιρός φαίνεται. Βροχή θα έρθει μετά, γι' αυτό και κάναμε και την αναβολή του Παπαζό για την επόμενη Τετάρτη. Τέλος πάντων, αυτά πάνω κάτω. Παναγιώτης Μπρίμπος, είπαμε κοντά σας μέχρι και τις 8.

βγάλετε τα νεφστά, βγάλετε τα έγχορδα, βγάλετε και ό,τι άλλο υπάρχει. Υπάρχει ένα πρόβλημα για όσους κινήσετε στον Πειραιά. Υπάρχει μια πυρκαγιά σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου στην οδό Σπάρτης και Βασιλάντου γωνία. Έχει γίνει ήδη, έχει βγάλει η πυροσβεστική όλους τους ενίκους έξω. Ελπίζω να σύντομα να τελειώσει και αυτό. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η είδηση της ώρας που λέμε. Από θέμα κίνησης τώρα, γενικώς, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε τα ίδια ζητήματα που έχουμε κάθε πρωί, βέβαια, στο λεωφόρο Κηφισού, αλλά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών. Δεν το κοιτάω παραπάνω τώρα, θα το δούμε και σε μισή ώρα πάλι. Και να πούμε ότι έχει γίνει μια νέα προειδοποίηση απέναντι στη Τεχεράνη, που την έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως υπάρχουν δύο επιλογές: ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Έτσι είπε ο Ντόναλντ. Το ιρανικό καθεστώς από την πλευρά του απείλησε με επέκταση του πολέμου αν η Αμερική προχωρήσει σε νέα επίθεση. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο. Έτσι απάντησε ο πρόεδρος του Ιράνου, Ασούντ Μπεζεσκιάν, ο οποίος επέκρινε την Αμερικανική κυβέρνηση για τις νέες απειλές σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία την οποία θα εγκρίνει ο Ουάσιγκτον. Χθες ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών Μοχσέν Νακβί επισκέφτηκε την Τεχεράνη με τις αμερικανικές θέσεις, οποίες αξιολογεί η ιρανική πλευρά. Το κείμενο προθέσεων για συμφωνία με το Ιράν εξόργησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ιστογραφική ιστοσελίδα Άξιος, ο κ. Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση και εμφανίστηκε αντίθετος στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας με το Ιράν.

Και βέβαια υπάρχει και αυτό που είδαμε, ότι ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Ιορδανίας στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Walid Obeidad, εκ μέρους 83 κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, απίθυνε αυστηρή προειδοποίηση για την επιδείνωση της κατάστασης των αμάχων στις ένοπλες συγκρούσεις παγκοσμίως, στο πλαίσιο της ετήσιας ανοιχτής συζήτησης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στη δήλωση του ανέφερε ότι οι άμαχοι σε περίπου 130 ένοπλες συγκρούσεις βιώνουν απαράδεκτες πραγματικότητες εξαιτίας καταστροφικών επιθέσεων, χρήσης εκρητικών όπλων και καταστροφής κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, όπως οι δομές υγείας. Έτσι, γίνονται αρκετές καταγγελίες στον ΟΗΕ για ρεκόρ εκτοπισμών και δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Αυτό τόνισε και ο Ιορδανός διπλωμάτης. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε, επικαλέστηκε την ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματεία του ΟΗΕ και σημείωσε το 2025 ότι καταγράφηκαν περισσότεροι από 37.000 θάνατοι αμάχων σε 20 ένοπλες συγκρούσεις. Τόνισε, λέει, ότι οι κανόνες του πολέμου και το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο παραμένουν δεσμευτικά σε όλα τα μέρη, σε κάθε σύγκρουση, και αποτελούν βασικό εργαλείο περιορισμού της ανθρώπινης οδύνης, και πρέπει να γίνουν διαδικασίες, τέλος πάντων. Έτσι. Μέχρι σήμερα 111 κράτη έχουν ενταχθεί επισήμως στην πρωτοβουλία, ενώ 27 χώρες συμμετέχουν ως συμπρόεδροι σε 7 θεματικές ομάδες εργασίας που επεξεργάζονται συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής. Μάλιστα, κάλεσε γενικώς, έτσι κλείνει το θέμα, για όλα τα κράτη να θέσουν την προστασία των αμάχων και το σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου κορυφαία προτεραιότητα, να ενταχθούν στην παγκόσμια πρωτοβουλία και να συμμετάσχουν ενεργά στη διαμόρφωση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και δεσμεύσεων.

συγκροτήματα που διαμόρφωσαν από διαφορετικές πλευρές ολόκληρο το σύγχρονο αμερικανικό punk, The Offspring and the Bad Religion, στην ίδια σκηνή, την ίδια βραδιά, 3η 7 Ιουλίου, στην πλατεία νερού, Release Athens. Μην ξεχνάτε λοιπόν, έρχεται και αυτή η μέρα. Για όλες τις πληροφορίες, www.releaseathens.gr.

Μάλιστα, σε ρυθμούς Final Four μπαίνουμε από σήμερα στην Αθήνα, γιατί η ελληνική αστυνομία ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας για την διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της Ευρωλίγκας στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Από τις 6 σήμερα το πρωί και ως 6 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων πορεών στο κέντρο της

Αθήνας και άλλα πολλά που θα δούμε, γιατί έχουμε βέβαια επισκέπτες και έχουμε και το πρώτο τζάμπολ αύριο στις 6. Μέχρι τότε να δούμε τι άλλο έχουμε. Έχουμε πρωτάθλημα Super League, τελευταία αγωνιστική σήμερα με τους αγώνες Play Out. Αδιάφοροι και αυτοί μάλλον. Στην πραγματικότητα, Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 6, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά Λάρισα στις 7. Ό,τι και να γίνει, από ό,τι φαίνεται, δηλαδή με 3 βαθμούς μπροστά από τη Λάρισα ο Αστέρας Τρίπολης και με μία νίκη και καμία, θα λέγαμε, από την Λάρισα. Δεν νομίζουμε ότι σώζεται η Λάρισα. Έχει και μαθηματικά πάρει τον δρόμο μαζί με το Μαρσεραϊκό για τη Super League 2. Αυτά συμβαίνουν σήμερα. Ό,τι και να γίνει, λοιπόν, πιστεύουμε ότι εδώ τελειώνουμε. Δεν θα έχουμε καμία άλλη έκπληξη. Περιμένουμε τις κληρώσεις, περιμένουμε άλλες ανακοινώσεις πιο τυπικές. Να πούμε τα χρόνια πολλά μας ακόμη μια φορά για τη μεγάλη γιορτή σήμερα. Να τα πούμε και τα και ονομαστικά, όχι Κωνσταντίνου και Ελένης μόνο. Έτσι, Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής, Κωνσταντίνα. Χρόνια πολλά, Κωνσταντίνα, να ακούς. Στην Τίνα επίσης. Γεια σου, Τίνα, στο τρίτο. Στην Άντια, στην Ελένη, στην Ελεάνα, στην Ελίνα, στη Λένα. Λένα, είσαι εδώ. Στην Λέγκο, στη Λενιό, στην Ελεονόρα, στην Νόρα. Γεια σου, Νόρα. Στη Μαριλένα και άλλα ονόματα. Νέλη, είναι πολλά ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Και είπαμε, είναι και της Αναλήψεως. Δεν ξέρω αν γιορτάζει κάποια ανάληψη. Θα θέλαμε να γιορτάσουμε γενικώς. Περιμένουμε, λοιπόν, τα νέα. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο εδώ στον Voice, στους 102,5 από τον Παναγιώτη Πρίμου. Μια μεγάλη, μεγάλη καλημέρα. Έρχεται η Επιστήμη Μπινάζη και ο Διονύσης Νοτεράκης στο πρωινό που σερβίρεται ως τη 10. Να είστε καλά.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Νέα προειδοποίηση απέναντι στη Τεχεράνη έστειλε Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας πως υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιρανικό καθεστώς από την πλευρά του απείλησε με επέκταση του πολέμου αν η Αμερική προχωρήσει σε νέα επίθεση. Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο, απάντησε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Μπεζεσκιάν, ο οποίος επέκρινε την Αμερικανική κυβέρνηση για τις νέες απειλές σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία, την οποία θα εγκρίνει ο Ουάσιγκτον. Χθες ο Πακιστανός Υπουργός Εσωτερικών Μοχσέν Μακβί επισκέφθηκε την Τεχεράνη με τις αμερικανικές θέσεις, τις οποίες αξιολογεί η Ιρανική πλευρά. Το κείμενο προθέσεων για συμφωνία με το Ιράν εξόργησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος είχε τεταμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ιστογραφική ιστοσελίδα Άξιος, ο κ. Νετανιάχου ήταν έξαλλος μετά τη συζήτηση και εμφανίστηκε αντίθετος στο ενδεχόμενο μιας συμφωνίας με το Ιράν. Στα ύψη αναμένεται σήμερα και αύριο η πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή. Στις 9 το πρωί θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΠΚΠ. Αύριο πρόκειται να συζητηθεί η πρόταση του Πασόκ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, επίσημη ανακοίνωση για την είδηση πολιτικής κίνησης από την Μαρία Καριστιανού. Η φτώχεια αυξάνεται αυτή τη στιγμή. Το 20% του πληθυσμού της χώρας είναι ενεργειακά ευάλωτο ή στα όρια της ενεργειακής φτώχειας, τόνισε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργανώθηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας στο Σαράφιο. Σε ρυθμούς Final Four μπαίνει η Αθήνα και η ελληνική αστυνομία ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της Ευρωλίγκας στο Ολυμπιακό Στάδιο. Από τις 6 σήμερα το πρωί στις 6 της Δευτέρας απαγορεύεται η πραγματοποίηση πέθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας. Καιρός. Έθριος αρχικά στην Αττική, άστατος το απόγευμα με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
3: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
8: Του αγοριού απέναντι.
9: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Του αγοριού απέναντι, τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Σουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Εδώ είμαστε, εδώ δεν είμαστε φάνη Θεοχάρια, εδώ είμαστε. Πήγα να χτυπήσω λίγο έτσι χεράκι με αυτοπεποίθηση πάνω στο τραπέζι. Εντάξει, το πήρα πίσω μετά, δεν είμαι για τέτοια. Καλώς σας βρήκαμε. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Μας ακούτε από το 102,5. Αν είσαστε πιο παραδοσιακοί ακροατές, μας ακούτε από το voice125.gr. Αν είσαστε έτσι λίγο πιο φαν της τεχνολογίας, μας ακούτε από το TuneIn, μας ακούτε από το Live24 και κάνετε κλικ στο banner στη σελίδα της Athens Voice, ώστε να ακουστεί αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός και αυτές οι εκπομπές. Είμαι ο Διονύσης Νονταράκης, παρέα με τον Φάνη Θεοχάρη, ο οποίος φοράει τα ακουστικά του, ρυθμίζει τον ήχο, ανεβοκατεβάζει τις στάθμες, πειράζει όλα αυτά τα μπυρμπυλάκια της κονσόλας, τα οποία, ξέρετε, όταν τα βλέπετε από μακριά, πιστεύετε ότι μπορεί να πιλωτάρει και κάποιο διαστημόπλιο. Θα σας κρατήσω συντροφιά για το επόμενο 2ωρο, σε όλο σήμερα, χωρίς την επιστήμη Μπινάζη, αλλά με όλους εσάς, όλους εσάς εκεί έξω, να είσαστε τα μάτια και τα αυτιά στην πόλη και να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698-505-1025 στο Viber, όπου το διαβάζουμε εδώ στο στούδιο του Voice 102,5. Απαντάμε, καμιά φορά σχολιάζουμε και στον αέρα αυτά που μας λέτε και αυτά που μοιράζετε μαζί μας. Καλώς σας βρήκαμε. Μείνετε μαζί μας για το επόμενο 2ωρο. Έχουμε μουσική, έχουμε ειδήσεις, έχουμε σχόλια. Τι άλλο έχουμε? Αυτά έχουμε πάνω κάτω και ό,τι άλλο προκύψει. Καλώς σας βρήκα.

Ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού της χώρας γιορτάζει σήμερα. Καλείστε να μην το ξεχάσετε. Νομίζω ότι δεν έχουμε δικαιολογία. Αυτά τα ονόματα μας περικλείουν. Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής, Κωνσταντίνα, Ντίνα φυσικά, Νάντια φυσικά, Ελένη, Ελεάνα, Ελίνα, Λένα, Λεωνόρα, Νόρα, και η Νέλη, ανάμεσα στις, ξέρετε, αυτές τις βερσιών του Κωνσταντίνου και της Ελένης που γιορτάζουν σήμερα. Παιδιά, να είσαστε καλά, χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους, να σας χαιρόμαστε και φυσικά να το γιορτάσετε σήμερα.

Έχουμε μια συνήθεια εδώ με την επιστήμη. Συνηθίζουμε κάθε πρωί να σας μεταφέρουμε μια εικόνα από την πόλη, η οποία είτε μπορεί να είναι από το ίδιο το πρωινό της εκπομπής, είτε μπορεί να είναι από την προηγούμενη μέρα. Έχουμε δώσει έτσι άτυπα ένα χρονικό διάστημα 24 ωρών για να είναι η εικόνα σχετικά φρέσκια. Λοιπόν, ποια είναι η δικιά μου πρωινή εικόνα? Σας το λέω περιμένοντας πάντα τις δικές σας πρωινές εικόνες στο 698-505-1025 στο Viber. Κάνω το ντουζάκι μου, ξυπνάω, κάνω το ντουζάκι μου, κατεβαίνω από το σπίτι, ξέρετε, αυτή η καθημερινή ρουτίνα, και μένω σε μια πολύ πυκνοκατοικημένη περιοχή της πόλης, όπου βγαίνοντας από το σπίτι διαπίστωσα ότι μέσα σε περίπου 50 μέτρα του δρόμου υπήρχαν 3 άδειες θέσεις πάρκινγκ, το οποίο μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, γιατί συνήθως δεν βρίσκουμε θέσεις πάρκινγκ στην περιοχή. Θα σας πω ποιο είναι το πρώτο σενάριο που έκανα. Το σενάριο που έκανα είναι ότι αυτή η έντονη μυρωδιά, αυτή η μυστηριώδη ζωσμή, έχει προκαλέσει τέτοια αναστάτωση που αρχίζουμε και αφήνουμε την πόλη. Ήταν λίγο science fiction η αντίδρασή μου. Καταλαβαίνετε νομίζω γιατί σας μιλάω, για αυτή την μυστηριώδη οσμή τύπου αερίου που έγινε ασθετή στο νότια προάστια της Αττικής, όπου κινητοποιήθηκαν οι αρχές για να πραγματοποιήσουν ελέγχους, όπου απέκλεισαν πολλά σενάρια, όπως τη διαρροή φυσικού αερίου ήταν ένα από τα σενάρια που αποκλείστηκαν, αλλά τελικά δεν μας έδωσαν μία απάντηση στο πού έρχεται αυτή η μυρωδιά. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι πάνω από 48 ώρες τώρα που συνεχίζουμε να αναρωτιόμαστε.

Γελάτε, γελάτε όμως. Θα σας πω όμως τι διαισθάνομαι ότι έχει συμβεί. Από τη μία γελάτε με το The Smell των Lynyrd Skynyrd που παίξαμε. Προφανέστατα κάτι έπρεπε να παίξουμε για αυτή την οσμή η οποία έχει κατακλείσει, είχε κατακλείσει το λεκανοπαίδιο και δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Γελάτε από τη μία και λέτε χαχά. Από την άλλη νομίζω ότι μερακλώσατε. Για κάποιον αδιευκρίνιστο λόγο, Πέμπτη πρωί, τι θέλατε την παινιά σας. Καλημέρα σε όλους και σε όλες που μας στέλνετε εδώ τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, στο 698-505-1025. Καλημέρα στην Βαρβάρα, καλημέρα στη Μερόπη, που λέει χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, τον έρωτα της ζωής της, τον μοναδικό της. Καλημέρα Μερόπη, να τον χαίρεσαι. Καλημέρα στον Δημήτρη, ο οποίος μας ακούει από το Μέτς. Καλημέρα στη Ντίμη και στη Γερμανία, λέει, και ένα smells like teen spirit, παρακαλώ. Αυτό θα μπορούσε να ήταν ωραίο challenge, θα μπορούσε να ήταν. Δηλαδή, κομμάτια έτσι, που με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο συνδέονται με την οσμή. Γιατί όχι, να το βρούμε. Είμαι σίγουρος, το βλέπω, το Φάνη Θεοχάρη εδώ απέναντι. Είμαι σίγουρος ότι αν κρίνω από τα ματάκια το πώς γυρνάνε, ήδη έχει κάνει download μέσα στο κεφάλι του 10 κομμάτια. Καλημέρα στην Άντζη. Καλημέρα στην Έλενα. Καλημέρα, ρόκερ μας λέει. Είμαστε ρόκερ, Φάνη Θεοχάρη. Δεν είμαστε. Όχι, δεν είμαστε. Είναι μια τυπική απάντηση ρόκερ, Φάνη Θεοχάρη αυτή. Και καλημέρα στη Βάσο. Φαντάζομαι στην Πειραϊκή. Ίσως περιμένει το λεωφορείο ή με το αυτοκίνητο. Όπου κι αν είστε, να είστε καλά. Και σας ευχαριστούμε που μας ακούτε.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Αν θες κάτι πιο κινηματογραφικό και με αέρα Ισπανίας και Λατινικής Αμερικής, τότε σημείωσε το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας που πραγματοποιείται από 22 έως 28 Μαΐου στο πλαίσιο του This is Athens City Festival. Για μία εβδομάδα λοιπόν το κοινό έχει την ευκαιρία να δει βραβευμένες ταινίες, πρεμιέρες και σύγχρονες παραγωγές από την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική μέσα από ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στον Ισπανόφωνο κινηματογράφο. Και αν θες κάτι πιο μουσικό και παραδοσιακό, τότε κατευθύνεσαι στο Rizzes Fest 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων από 22 έως 24 Μαΐου. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην ελληνική παράδοση και τη σύγχρονη folk σκηνή, με live μουσικές, χορό, εργαστήρια και δράσεις που φέρνουν κοντά παραδοσιακούς ήχους με πιο σύγχρονες μουσικές προσεγγίσεις. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Ο οποίος την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωνε καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Voice 102,5.

8 και 36, Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, το είπα σωστά, Κωνσταντίνου και Ελένης. Είσαστε εκεί έξω, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ πολύ. Μια πολύ πολύ ιδιαίτερη καλημέρα στην Βικτωρία και στον Άνθιμο που πηγαίνουν μαζί στο σχολείο και μας ακούνε κατά τη διαδρομή. Παιδιά, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Βόλτα πάνω από την πόλη, βλέπω ότι έχει κινησούλα και σήμερα. Καθυστερήσεις σήμερα λοιπόν, πρωί Πέμπτης, στην παραλιακή προς τον Πειραιά. Τόσο από το παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού προς το ΕΔΕΜ, όσο και από τον Φλίζο προς το Γεώργιος Καραϊσκάκης, καθώς έχουμε τροχιά συμβάντα. Έχει επηρεαστεί και η κάθοδος λεωφόρους Κηφισού, από τη Λαχαναγορά περίπου προς την παραλιακή λεωφόρο, ενώ σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού. Τι πρωτότυπο θα μου πείτε, τι πιο συνηθισμένο άλλωστε, σε μήκος αρκετών χιλιόμετρων, 7 χιλιόμετρων, από την Αττική οδό προς τα ΚΤΕΛ, στην άνοδο της Κηφισού από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας. Υπομονή όσοι και όσες είσαστε στο δρόμο και οδηγείτε, απλά δεχτείτε το, κάντε ίσως λίγο το κάθισμα πιο πίσω αν σας παίρνει και θα πάμε παρέα μέσα μέχρι τον προορισμό σας. Στα του καιρού, να κάνω και ένα πέρασμα από τον καιρό, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι θα είναι γενικά έθριος αλλά από το μεσημέρι θα έχουμε νεφώσεις και κάποιες τοπικές βροχές εδώ στην Αττική. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει έως τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Πέμπτη είναι συνήθως μια μέρα κινηματογράφου, μια μέρα που σας παρουσιάζουμε τις νέες ταινίες οι οποίες βγαίνουν στις αίθουσες, σκεπασμένες και μη πλέον. Ωστόσο, σήμερα θέλω να μιλήσω για μια ταινία την οποία δεν θα δούμε και η οποία δεν είναι καινούργια. Και θέλω να πάμε μαζί μέχρι τις Κάνες, καθώς εκεί γράφεται μια σημαντική στιγμή για τον ελληνικό κινηματογράφο, αφού η αποκατεστημένη ταινία Εύα του 1953 σε σκηνοθεσία της Μαρίας Πλητά επιλέχθηκε από το πρόγραμμα των κλασικών των Κανών. Η Μαρία Πλητά, την οποία εγώ δεν γνώριζα μέχρι πρόσφατα, είναι η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτρια στην Ελλάδα, εμφανίζεται δεκαετίες μετά την ταινία της αυτή στο Διεθνές Προσκήνιο και το έργο της, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, είχε παραγνωριστεί. Η ταινία αυτή, η οποία όπως σας είπα και πριν λέγεται Εύα, σημειώνει μια διπλή πρωτιά, καθώς είναι η πρώτη ελληνική ταινία που προβάλλεται στο συγκεκριμένο τμήμα των Κανών, στα κλασικά των Κανών, σε αποκατεστημένη μορφή, αλλά είναι και η πρώτη φορά που το έργο της Πλητά αποκτά μια τέτοια διεθνή προβολή. Για την ιστορία πρέπει να πούμε ότι η δημιουργός γύρισε 17 ταινίες από το 1950 έως το 1970, εστιάζονται σε γυναικείες εμπειρίες και κοινωνικά ζητήματα που σπάνια απασχολούσαν τον κινηματογράφο της εποχής, και το ταξίδι της Εύας, της ταινίας αυτής, συνεχίζεται γιατί θα παρουσιαστεί και στο Διεθνές Φεστιβάλ Il Cinema Ritrovato, το οποίο αφιερώνεται σε αποκατεστημένες ταινίες. Περισσότερο λοιπόν από 70 χρόνια μετά, η Μαρία Πλητά, η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτρια, επιστρέφει εκεί που της αξίζει, στο επίκεντρο του κινηματογράφου, στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, και ευελπιστώ ότι αυτή η αποκατεστημένη κόπια θα βγει στην διανομή και εμείς, οι τυχεροί άνθρωποι που ζούμε το 2026, θα μπορούμε να σκύψουμε πάνω από το έργο της και να δούμε αυτήν την Εύα του 1953.

άλλο θέλω να σας πω σήμερα. Θέλω να σας πω ότι ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν για δεύτερη χρονιά το μπαλκόνι του Παπαζό. Είναι το πιο viral μπαλκόνι, το οποίο μεταφέρεται ζωντανά στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, με guest εμφανίσεις από τους Ντέμι, Γιαγκίνηδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Ένα open air event με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερο χρόνο. Το μπαλκόνι του Παπαζό θα είναι στην πλατεία Δεξαμενής. Και θα είμαστε και εμείς.

Κι αν διστάσεις και μ' αγαθείς, αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: γελάσεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πόσοι και πόσοι από εσάς διαβάζετε μέσα από Kindle και συγκεκριμένα, πιο συγκεκριμένα. Πόσοι και πόσοι από εσάς διαβάζετε μέσα από Kindle και συγκεκριμένα.

Οι νεότερες συσκευές συνεχίζουν να υποστηρίζονται κανονικά, προσφέροντας παράλληλα έκπτωση για αγορά νέου μοντέλου και πίστοση για ηλεκτρονικά βιβλία. Ωστόσο, όπως ίσως είναι και λογικό, πολλοί χρήστες αντιδρούν, επισημένοντας ότι οι παλιές τους συσκευές εξακολουθούν να είναι αξιόπιστες και να λειτουργούν, ενώ διαθέτουν χαρακτηριστικά τα οποία απουσιάζουν τα νεότερα μοντέλα, όπως τα φυσικά κουμπιά για την αλλαγή σελίδας. Κάποιοι μάλιστα επιμένουν και λένε ότι θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις συσκευές τους εκτός σύνδεσης, ενώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν ήδη λύσεις για τη διατήρηση της λειτουργικότητάς τους. Θα το χακάρετε? Μπράβο σας. Η Amazon από την πλευρά της λέει ότι οι συγκεκριμένες συσκευές υποστηρίζονται για περισσότερα από 14 χρόνια και ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει σημαντικά από τότε, με πολλούς χρήστες να αντιτείνουν ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο τεχνικό, αλλά και συναισθηματικό, καθώς αυτές οι συσκευές, αυτά τα Kindles, ήταν μέρος της καθημερινότητάς τους για περισσότερο από μία δεκαετία και τους ακολουθούσαν παντού. Το debate νομίζω ότι συνεχίζεται τόσα χρόνια μετά την μετά το λανσάρισμα του Kindle, ηλεκτρονικό ή φυσικό βιβλίο και γιατί. Καταλαβαίνω όλα τα επιχειρήματα υπέρ του ηλεκτρονικού βιβλίου, αλλά νομίζω ότι σαν την αίσθηση που δίνει στα δάχτυλά σου το χαρτί, δεν είναι τίποτα.

Η ώρα είναι 8:57. Εσείς ελπίζω να συνεχίζετε να ακούτε Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Είναι το πρωινό που σας βρείτε ως τις 10. Διονύσης Νοταράκης, όλο σήμερα, χωρίς την επιστήμη Μπινάζη, αλλά με τον Φάνη Θεοχάρη εδώ απέναντί μου και φυσικά με όλους εσάς στα μηνύματα στο 698-505-1025 στο Viber, όπου έχουμε πιάσει κουβέντα, όπου σχολιάζουμε τα θέματα τα οποία προσπαθούμε με κάποιον τρόπο να προσεγγίσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Της οποίας η πρώτη ώρα ολοκληρώνεται σιγά-σιγά. Ένα κομμάτι ακόμα, πάσα στον Παναγιώτη Μπρίμπο, ο οποίος θα έρθει να σας πει τις ειδήσεις, μερικά λίγα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες εδώ στους 102,5, στον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Νέα προειδοποίηση Τεχεράνη έστειλε Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας πως υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε με τις δουλειές. Το Ιρανικό καθεστώς από την πλευρά του απειλήσε με επέκταση του πολέμου αν η Αμερική προχωρήσει σε νέα επίθεση. Αντίθετος με το ενδεχόμενο συμφωνίας Ιράν-Αμερικής, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου. Σε λίγο στη Βουλή, η συζήτηση επί των προτάσεων της αντιπολίτευσης για την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύρο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, η επίσημη ανακοίνωση για την είδηση πολιτικής κίνησης από τη Μαρία Καριστιανού. Φωτιά θέλησε διαμέρισμα στην Τραπετσόνα νωρίτερα, απομακρύνθηκαν μητέρα και γιος και μια ηλικιωμένη από το τρίτο όροφο της πολυκατοικίας. Ολοκληρώνονται σήμερα το πρωτάθλημα της Super League με τους αγώνες play-out, Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 6 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης αλλά και Κηφισιά Λάρισα στις 7. Καιρός αίθριος αρχικά στην Αττική, άστατος το απόγευμα με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν δεύτερος χρόνος το μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ντέμι, Άρτεμις Κυριακοπούλου, Αλεξάνδρα Μάγκου, Μυρτό Βασιλείου και τους Γιαγκίνηδες. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Τετάρτη 27 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Proteria.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Ποιος σκότωσε τον υπουργό?
6: Το πρωί έγινε το δραματούα.
7: Γιατί να σας πω κάτι εγώ.
6: Εδώ, στο Υπουργείο, περιστατικά βίας, σωπάτε καλέ.
8: Ο φόνος είναι έγκλημα και το έγκλημα πρέπει να τιμωρείται.
9: Φερμουάρ, της Μανίνα Ζουμπουλάκη. Σκηνοθεσία Γαλήνη Τσεβά. 25 και 26 Μαΐου, 8 και 9 Ιουνίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Με μια πολύ αγαπημένη διασκευή ξεκίνησε το, η δεύτερη ώρα του πρωινού που σερβίρεται στις 10. Ο λόγος φυσικά για το Behind Blue Eyes. Ήταν ένα κομμάτι το οποίο έγραψαν οι Who εκεί στις αρχές δεκαετίας του 70. 30 χρόνια μετά το διασκεύασαν οι Limp Bizkit, οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού. Έρχονται φυσικά στο πλαίσιο του Release Athens. Είναι η πρώτη τους φορά στη χώρα μας μετά από δεκαετίες προσμονής. Αυτή η κορυφαία νου metal μπάντα. Η βραδιά, όπως όλα δείχνουν, φλερτάρει με το sold out, οπότε μην το αφήνετε για αργότερα. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο releaseathens.gr, η Limp Bizkit και φυσικά όλα τα άλλα κορυφαία σχήματα τα οποία επισκέπτονται αυτό το καλοκαίρι τη χώρα μας. Ακούτε Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Διονύσης Νοταράκης εδώ στο μικρόφωνο, μαζί με τον Φάνη Θεοχάρη που ρυθμίζει τον ήχο. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα του πρωινού που σερβίρεται ως τις 10 και εσείς ελπίζω να είσαστε εκεί έξω. 698-505-1025 στο Viber. Μοιραζόμαστε τις εικόνες σας, μοιραζόμαστε τις σκέψεις σας. Τα συζητάμε. Να στείλω χρόνια πολλά στην Έλενα που γιορτάζει και να στείλω χρόνια πολλά και στην Άντα, η οποία σήμερα έχει γενέθλια. Με κοιτάει έτσι με έκπληξη ο Φάνης Θεοχάρης. Ναι. Όταν λοιπόν όλοι εύχονται χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Έλενες, θα ευχηθούμε και χρόνια πολλά στην Άντα, η οποία γενεθλιάζει αυτή την μέρα. Χρόνια πολλά λοιπόν, να είστε καλά και ευτυχισμένες.

ερώτημα έχω, ένα ερώτημα το οποίο στηρίζεται σε έρευνα φυσικά. Μιλάτε σε αγνώστους? Αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί διαβάζω εδώ στο Look Magazine ότι μία συζήτηση με έναν άγνωστο μπορεί να μας κάνει πιο ευτυχισμένους. Οπότε έχω αυτό το ερώτημα να σας κάνω. Κατά πόσο πιάνατε έτσι αναπάντεχες κουβέντες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, εκεί στην ουρά που περιμένετε να αγοράσετε κάτι, στο τυροπιτάδικο της γωνίας ή στο σούπερ μάρκετ όταν πάτε να πληρώσετε? Γιατί οι επιστήμονες λένε ότι μια καθημερινή συνήθεια, όπως μια σύντομη κουβέντα με έναν άγνωστο, φαίνεται ότι μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τη διάθεσή μας και την ψυχική μας υγεία. Σύμφωνα με έρευνες, ακόμα και μια πολύ μικρή κοινωνική αλληλεπίδραση, αυτή που σας περιέγραψα πριν, στο λεωφορείο, στο ασανσέρ, στη βόλτα, μπορεί να μας κάνει να νιώσουμε πιο ευχάριστα, μειώνοντας το αίσθημα της απομόνωσης. Και σύμφωνα με τον καθηγητή Νίκ Έιπλι, ο οποίος διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου και μελέτησε το φαινόμενο, διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι συχνά αποφεύγουν την επαφή, αλλά τελικά τους ωφελεί το να είναι σε επαφή, το να έρχονται κοντά σε άλλους ανθρώπους, όχι να την αποφεύγουν. Μελέτησε δεδομένα από περισσότερους από 30.000 συμμετέχοντες και τα δεδομένα αυτά έδειξε ότι οι άνθρωποι αισθάνονται πιο ευτυχισμένοι όταν είναι πιο κοινωνικοί, ακόμη και εκείνοι που θεωρούν τον εαυτό τους εσωστρεφή.

Εντάξει, μπορεί ο καιρός να έχει τις αντιρρήσεις του, αλλά αυτό που φαίνεται είναι ότι η πόλη έχει μπει σε έναν καλοκαιρινό ρυθμό με πολύ έντονη πολιτιστική δραστηριότητα σε μουσική, θέατρο, φεστιβάλ και εκθέσεις. Όλα αυτά απλώνονται σε όλη την Αθήνα. Έχω σκαλώσει λίγο εδώ, διαβάζω το τελευταίο κείμενο της Νίκης Μαρίας Κοσκινά. Έχει αναρτηθεί στο athensvoice.gr. Η πολιτιστική ατζέντα της εβδομάδας, συναυλίες, φεστιβάλ, εκθέσεις, θέατρο και performance. Τι γίνεται στην Αθήνα αυτές τις μέρες? Πραγματικά απορώ πώς μπήκε σε όλο αυτόν τον κόπο να τα καταγράψει. Θα σας μεταφέρω μερικά τα οποία έχω συγκρατήσει. Εσείς όμως μπορείτε να τα δείτε όλα στο athensvoice.gr. Τι έχουμε λοιπόν για την εβδομάδα που μας έρχεται? Έχουμε Iron Maiden. Φάνη Θεοχάρη, ναι, δεν θα είσαι εκεί. Ναι, και εκεί θα είσαι. Λοιπόν, έχουμε τη μεγάλη συναυλία της εβδομάδας. Οι Iron Maiden έρχονται στο ΆΚΑ 23 Μαΐου, ανοίγοντας στον ελληνικό σταθμό της επαιτειακής περιοδίας τους Run For Your Lives, Special Guests οι Anthrax. Νομίζω ότι η οπαδή του σκληρού ήχου θα είναι εκεί. Έχουμε μια performance στον Εθνικό Κήπο. Έχουμε το έργο Rebirth του Μελαχρινού Βελέτζα, που δίνει ζωή σε ένα παλιό πιάνο, και η performance αυτή έχει και συμμετοχικό χαρακτήρα για το κοινό. Έχουμε φυσικά το Athens Jazz 2026. Η Τεχνόπολη γιορτάζει τα 25 χρόνια του φεστιβάλ με 20 σχήματα, διεθνείς και ελληνικές συμμετοχές και παράλληλες δράσεις από τις 25 μέχρι τις 31 Μαΐου. Έχουμε επίσης το Φεστιβάλ Κοινοτικών Χοροδιών στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος από τις 22 μέχρι τις 24 Μαΐου. 63 χοροδίες από όλη την Ελλάδα συναντιούνται σε ένα τριήμερο μουσικής σύμπραξης, πραγματοποιούνται και workshops. Έχουμε το Φεστιβάλ Φιλοσοφίας από τις 26 μέχρι τις 29 Μαΐου στο Εθνικό Θέατρο, στο ΕΚΠΑ, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και στο Γαλλικό Ινστιτούτο, και στο Γαλλικό Ινστιτούτο, με συζητήσεις για πόλεμο, για τη δημοκρατία και για τις γεωπολιτικές προκλήσεις. Έχουμε το By Hand Festival 22 με 27 Μαΐου, ένα φεστιβάλ χειροποίητη δημιουργία. Συμμετέχουν πάνω από 50 τεχνίτες. Υπάρχει μουσική, υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουν δωρεάν δράσεις στο πλαίσιο του By Hand Festival. Νομίζω ότι αν έχετε διάθεση να ξεχυθείτε στην πόλη και να εξερευνήσετε πτυχές των ενδιαφερόντων σας που σας είναι ήδη γνωστές ή που μπορεί να σας γίνουν γνωστές, σας δίνονται πάρα μα πάρα πολλές ευκαιρίες.

Σας είπα για όλα αυτά που γίνονται στην πόλη. Ξέχασα να σας πω ένα από αυτά που γίνονται στην πόλη και το έχω σημειώσει. Ο λόγος για το TEDx Pandion University, το οποίο επιστρέφει για 10η χρονιά, αυτή τη φορά με ένα πολυαισθητηριακό event που έχει τίτλο Sensorium. Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο που μας έρχεται, 23 Μαΐου, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, και είναι αφιερωμένη στον τρόπο με τον οποίο οι αισθήσεις διαμορφώνουν την ανθρώπινη εμπειρία και την αντίληψή μας για τον κόσμο. Στη σκηνή του TEDx θα βρεθούν ομιλητές, καλλιτέχνες και δημιουργοί που θα προσεγγίσουν θέματα όπως η επίδραση των πολιτισμών στην αντίληψη, η σχέση του gaming με την πραγματικότητα, αλλά και η επιστήμη πίσω από τις αισθήσεις, από τη γεύση μέχρι την αδρεναλίνη της ταχύτητας στη Φόρμουλα 1. Τι όμορφη παλέτα θεμάτων. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ομιλίες, διαδραστικά workshops, performances και installations που στοχεύουν να ενεργοποιήσουν όλες τις αισθήσεις του κοινού, με τους διοργανωτές να μιλούν για μια εμπειρία που δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση, αλλά και καλούν το κοινό να συμμετέχει ενεργά και να βιώνει τις ιδέες στην πράξη. Τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα από τις 18 Μαΐου μέσα από την πλατφόρμα Eventribe. TEDx λοιπόν στο Πάντιο Πανεπιστήμιο επιστρέφει για 10η χρονιά με ένα πολυαισθητηριακό event που έχει τίτλο Sensorium.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Είμαι η Κατερίνα Καμπόσου και αυτά είναι τα wellness tips του Voice 102,5. Αν δουλεύεις πολλές ώρες μπροστά σε οθόνη, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτή τη στιγμή που μας ακούς, η ώμη σου να είναι πιο σφιγμένη από όσο νομίζεις. Και όχι, το σώμα μας δεν είναι φτιαγμένο για 8 ώρες καρέκλα και λάπτοπ. Το καλό νέο, ακόμα και λίγα λεπτά stretching μέσα στη μέρα μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά. Ένα μικρό διάλειμμα για να τεντώσεις αφιένα, πλάτη και χέρια βοηθά να ξεπιαστεί το σώμα, αλλά και να καθαρίσει λίγο το μυαλό. Δοκίμασέ το και πριν ανοίξεις άλλο ένα tab, σήκω για 2 λεπτά και κάνε διατάσεις. Θα νιώσεις τη διαφορά σχεδόν αμέσως.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Το TEDx Padden University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padden University 2026. Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddenuniversity.com και σε όλα μας τα social media.
6: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, είναι το πρωινό που σερβίρεται στις 10. Διονύσης Νοταράκης στο μικρόφωνο, μαζί με τον Φάνη Θεοχάρη, ο οποίος ρυθμίζει τον ήχο, και φυσικά μαζί με όλους και όλες εσάς που είσαστε και έξω, τα μάτια μας και τα αυτιά μας σε αυτήν την πόλη και πέρα από αυτήν. Γιατί το διαδίκτυο εδώ και πολλά χρόνια έχει γκρεμίσει σύνορα, και αυτές οι φωνές, οι ραδιοφωνικές φωνές, μπορούν να ακούγονται σχεδόν παντού όσο υπάρχει δίκτυο. Θέλω όμως να παραμείνω στην πόλη, σε αυτήν εδώ την πόλη, γιατί μέσα στις προηγούμενες μέρες βρήκα επιτέλους τον χρόνο να διαβάσω ένα κείμενο της Κατερίνας Καμπόσου, το οποίο κυκλοφόρησε στην τελευταία Athens Voice και ανέβηκε φυσικά στο athensvoice.gr, για μια γωνιά της πόλης η οποία επανέρχεται στο προσκήνιο, ο λόγος για την υπόγεια στο Ακοραή. Εγώ σας συνιστώ να διαβάσετε το άρθρο και να κάνετε και μία στάση στις υπέροχες φωτογραφίες του Τάσου Ανέστη, οι οποίες συνοδεύουν το κείμενο της Κατερίνας. Για αυτή την ξεχασμένη λοιπόν γωνιά της Αθήνας που ετοιμάζεται να ξαναμπεί στη ζωή της πόλης, θέλω να σας μιλήσω για την υπόγεια στο Ακοραή, ένα αρχιτεκτονικό έργο της δεκαετίας του 30 που παρέμενε κλειστή για δεκαετίες, αποκαθίσταται και ετοιμάζεται να αποκτήσει νέα χρήση. Βρίσκεται λίγο μέτρα κάτω από την πλατεία Ακοραή. Πρόκειται για έναν υπόγειο χώρο που κάποτε φιλοξενούσε καταστήματα, γραφεία και μικρές επιχειρήσεις, και παραμένει σιωπηλός, κουβαλώντας όμως έντονα τα ίχνη της παλιάς αστικής ζωής. Και γι' αυτό σας λέω να σταθείτε και λίγο στις φωτογραφίες του Τάσου Ανέστη, για να δείτε όλες αυτές τις λεπτομέρειες, οι οποίες διασώθηκαν. Και καταλαβαίνω ότι διασώθηκαν και λίγο τυχαία, αφού η στοά αυτή πέρασε, η στοά αυτή πέρασε σε μη λειτουργία, σε αχρηστία. Αυτό που είναι εντυπωσιακό στο χώρο, το περιγράφει νομίζω πολύ όμορφα η Κατερίνα, είναι ότι είναι ασυνήθιστη η κλίμακά του. Είναι ένα υπόγειο τεράστιο, έχει μεγάλα ύψη, έχει φωταγωγούς, οπότε μπαίνει φυσικό φως, και τα στοιχεία αυτά κάνουν το υπόγειο να μοιάζει περισσότερο με δημόσια στοά παρά με μια υπόγεια διέλευση. Αναμένουμε λοιπόν να δούμε πότε θα δοθεί αυτή η στοά ξανά σε χρήση στους Αθηναίους και στις Αθηναίες, και νομίζω ότι η προσέγγιση είναι σωστή, γιατί πρόκειται για μια έτσι ήπια αποκατάσταση και για μια επαναλειτουργία η οποία φιλοδοξεί όχι να είναι κάτι καινούριο, αλλά να συνδέεται με αυτό που υπήρξε κάποτε, να γίνει ξανά ένα ζωντανό καθημερινό πέρασμα, αλλά να συνδέσει και την πόλη με τη μνήμη της.

Με τον ύπνο πώς θα πάτε? Με τον ύπνο πώς θα πας, Φάνη Θεοχάρη? Και εγώ, εντάξει, το παλεύω. Το παλεύω. Κοιμάμαι εύκολα, αλλά κοιμάμαι λίγο. Λοιπόν, ο λόγος για έναν απλό κανόνα ύπνου, γνωστός ως 7:1, που έρχεται στο προσκήνιο και υπόσχεται όχι μόνο καλύτερη ξεκούραση, αλλά και ένα πιθανό όφελος έως και 4 επιπλέον ετών στο προσδόκιμο ζωής. Οπότε, τεντώστε τα αυτιά σας, γιατί εδώ θα ακούσετε τα tips για να κοιμόσαστε σωστά. Ο κανόνας, ο 7:1, είναι απλός. 7 ώρες ύπνου κάθε βράδυ σε συνδυασμό με σταθερή ώρα κατάκλυσης μέσα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο μιας ώρας, τουλάχιστον 5 ημέρες την εβδομάδα. Να το κάνω λιανά σε περίπτωση που δεν έγινε κατανοητό. Για 5 ημέρες την εβδομάδα θα πρέπει να κοιμάστε πάνω κάτω την ίδια ώρα με μία ώρα απόκληση. Δηλαδή, αν πέφτετε στις 11:30 θα μπορείτε να κοιμάστε στις 10:30 και στις 12:30, αλλά όχι στις 10 ή στη 1. Κατανοητό? Κατανοείται. Λοιπόν, η έρευνα αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι υψηλές θερμοκρασίες δυσκολεύουν τον ύπνο και τα στοιχεία δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ενηλίκων δεν ξεκουράζεται επαρκώς. Οι ειδικοί δίνουν έμφαση στη σημασία της συνέπειας. Πρόκειται για μια έρευνα που έγινε από το London School of Economics και δείχνει ότι η σταθερή ρουτίνα ύπνου μπορεί να μειώσει και τον κίνδυνο πρόωρου θανάτου έως και κατά 25%, ενώ σχετίζεται και με λιγότερες νοσηλίες. Με τους επιστήμονες να επισημαίνουν ότι η σταθερή ώρα ύπνου βοηθάει στην ευθυγράμμιση του βιολογικού ρολογίου και επηρεάζει συνολικά την υγεία. Οπότε, πέρα από καλός ύπνος, πέρα από αρκετός ύπνος, πρέπει να είμαστε και συνεπείς, και το πότε κοιμόμαστε μπορεί να είναι εξίσου σημαντικό με το πόσο και το πόσο.

λοιπόν μια εικόνα που δεν περίμενα να δω από τη φίλη μας την Έλλη, η οποία βρίσκεται στο Βερολίνο και μας στέλνει μια φωτογραφία από το μπαλκόνι της με πρωινές φράουλες. Οι φραουλίτσες έχουν οριμάσει από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον κάποιες από αυτές. Και πού? Στο Βερολίνο. Έλλη, περιμένουμε πολύ πιο αναλυτικό ρεπορτάζ από το τι φυτρώνει και τι όχι στο βερολινέζικο μπαλκόνι σου, και θέλουμε πάρα πολύ να το δούμε μέσα στις επόμενες μέρες. Λοιπόν, έρχεται η ώρα σιγά σιγά που αυτή εδώ η εκπομπή πρέπει να κλείσει. Για 2 ώρες μαζί σας στο μικρόφωνο του Voice 102,5 ήταν ο Διονύσης Νουταράκης, με το πρωινό που σερβιρέται ως τις 10 σ' όλο σήμερα, χωρίς την Επιστήμη Πινάζη, αλλά με όλους εσάς εκεί έξω που μας στείλατε τα μηνύματά σας, που μοιραστήκατε τις εικόνες σας, που μοιραστήκατε τις ιστορίες σας και είχατε μια καλημέρα να μας πείτε. Και με παρέα βέβαια μέσα στο στούντιο, γιατί μέσα στο στούντιο, έτσι, με ψυχραιμία, οριμότητα και επαγγελματισμό, ο Φάνης Θεοχάρης φρόντισε ώστε αυτή η εκπομπή να βγει στον αέρα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τι έχω να σας πω? Δεν έχω να σας πω κάτι άλλο, έχω να σας πω να μείνετε συντονισμένοι στον Voice 102,5, στο soundtrack της πόλης. Οι εκπομπές μας συνεχίζονται κανονικά και διαρκούν μέχρι τις 10 το βράδυ. Προς το παρόν θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι. Ο Γιάννης Νένες βρίσκεται ήδη έξω από το στούντιο, κάπου τώρα είναι έξω, δεν τον βλέπω στο οπτικό μου πεδίο, αλλά τον είδα πριν να κάνει αυτή την πολύ χαρακτηριστική κίνηση και να ξεδιπλώνει το καλώδιο των ακουστικών του. Οπότε είναι έτοιμος να μπει στο στούντιο. Ακολουθεί Παναγιώτης Μπρίπος φυσικά στις ειδήσεις, ακολουθεί Γιάννης Νένας. Μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες εδώ στον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8, μέχρι να τα ξαναπούμε. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Νέα προειδοποίηση Τεχεράν έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ λέγοντας πως υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιρανικό καθεστώς από την πλευρά του απειλήσε με επέκταση του πολέμου αν η Αμερική προχωρήσει σε νέα επίθεση. Αντίθετος με το ενδεχόμενο συμφωνία Ιράν-Αμερικής, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου. Αυτή την ώρα στη Βουλή συζήτηση επί των προτάσεων της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στις 18.30 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη η επίσημη ανακοίνωση για την ίδρυση πολιτικής κίνησης από τη Μαρία Καριστιανού. Φωτιά σε διαμέρισμα στην Τραπετσόνα νωρίτερα απομακρύνθηκαν μητέρα και γιος και μία ηλικιωμένη από το τρίτο όροφο της πολυκατοικίας. Η Αστον Βίλα κατέκτησε χθες το τρόπαιο του Europa League κερδίζοντας με 3-0 τη Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη. Καιρός έθριος αρχικά, άστατος από το απόγευμα με τοπικές βροχές στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Release Athens 2026. Δευτέρα 15 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Lim Biscuit. Μαζί τους Viagra Boys και Eka Vandal. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

7 λεπτά μετά τις 10, καλή σας μέρα, Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, Γιάννης Νένες στο μικρόφωνο μέχρι τις 12, κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Ξεκινάμε μαζί τη ζώνη του δεύτερου καφέ, ας το πούμε έτσι. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο που γιορτάζει, Κωστίδες, Ελένες, υπάρχουν και πάρα πολλά ψευδόνυμα με τους Κωστίδες και τις Ελένες, Κοκό, Κοκονάκι, Ελίνα, πολλά παράγωγα. Οπότε χρόνια πολλά σε όλο αυτό τον σύμπαν των ανθρώπων που γιορτάζουν σήμερα. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι, 698-505-1025 είναι το νούμερό μας στο Viber, μας ακούτε ζωντανά και στο live24.gr και στο voice102.5.gr. Σήμερα έχω να μιλήσω για τους Therians, τους θηριάνθρωπους. Μια κουλτούρα η οποία με χτύπησε στο κεφάλι σαν τούβλο, δηλαδή δεν το περίμενα ότι μπορεί να υπάρχει άλλη μια τέτοια παρέκκληση του ότι είμαι ό,τι δηλώνω. Το έχει πει και ο Τσαρούχης. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι που δηλώνουν ότι είναι απλώς ζώα.

Εκτός από τους ανθρώπους που νιώθουν ότι είναι ζώα, υπάρχουν οι άνθρωποι που θεωρούν, παραδέχονται ότι είναι ζώα, υπάρχουν οι άνθρωποι που θεωρούν τους άλλους ζώα και υπάρχουν και άνθρωποι που αγαπούν τα ζώα. Και έτσι ήρθε ένα πολύ ωραίο μήνυμα μόλις πριν λίγο από τους φίλους από το Πήλιο που μας ακούνε και μου λένε ότι σήμερα πάνε στα καλά νερά γιατί είναι η μέρα των αγιασμών των αλόγων. Είναι ένα έθιμο του καθαγιασμού των αλόγων που αναβιώνει και φέτος 21 Μαΐου, ανήμερα της αναλήψεως, στη Δημοτική Κοινότητα Καλών Νερών του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Στις 10.30 το πρωί, τώρα, θα εκτελεστεί αρτοκλασία. Στη συνέχεια θα γίνει ο αγιασμός των αλόγων και των ιππέων στη θάλασσα. Το λατρεύουν αυτά τα αλογάκια, παίζουν με το νερό. Είναι μια πολύ ωραία μέρα, πολύ ωραία εικόνα. Και ακολουθεί και παρέλαση μάλιστα. Είναι μια μέρα γεμάτη παράδοση, φύση και γλέντι φυσικά. Το έθιμο το διοργανώνει ο Δήμος Νοτίου Πηλίου, ο Σύλλογος Τουριστικής Ανάπτυξης Καλών Νερών και η τοπική κοινότητα Καλών Νερών. Μόνο τη διάθεση μπορεί να σου φτιάξει μια τέτοια είδηση και όχι η είδηση που λέει για τους Therians, τους θηριανθρώπους, οι οποίοι τελικά είναι και μια αρκετά παλιά διαδικτυακή υποκουλτούρα που απέκτησε μεγάλη δημοσιότητα κυρίως μέσω του TikTok τώρα πρόσφατα, τα τελευταία 1-2 χρόνια. Πολλοί από αυτούς ανακάλυψαν την κοινότητα αυτή μέσα από viral video όπου παιδιά και έφηβοι φορούν μάσκες λύκου, γάτας και κινούνται στα τέσσερα. Η αλήθεια είναι ότι είναι εντυπωσιακή η ομοιότητα στην κίνηση. Η κοινότητα υπάρχει αυτή λοιπόν από τη δεκαετία του 90 μέσα από φόρουμ, μέσα από λίστες, mailing list των πρώτων χρόνων του ίντερνετ. Δημιουργήθηκε η κουλτούρα, το ένιωθαν πολύ πριν αρχίσουν να μιλάνε για ετεροδιατύπωση του φίλου ή του τι νιώθει ο καθένας. Ο όρος προέρχεται από τη λέξη θεριάνθρωποι, δηλαδή ανθρωποζώο, μία έννοια που υπάρχει εδώ και αιώνες και σε μύθους και θρησκείες από λυκανθρώπους μέχρι τον Γενέσα με το κεφάλι του ελέφαντα, μπλε χρώματος. He's that billionaire I was telling you about who runs underground poker games. No one's ever beat him.

Μα τι ωραία βιντεάκια μου στέλνετε με τον εικόνες και βίντεο από τον καθαγιασμό των αλόγων στη θάλασσα. Πόσο χαίρονται τα άλογα μέσα στο νερό. Πολύ όμορφες εικόνες και από την παρέλαση βέβαια. Πριν συνεχίσουμε σε αυτό το θέμα, να πούμε ότι έρχεται στη Στέγη ένα ντοκιμαντέρ performance που μπορείς να πιείς. Είναι ένα θεατρικό έργο χωρίς ηθοποιούς και τεχνικούς, μόνο ένα κουτί και εσύ. Μια ημέρα αφιερωμένη σε ομιλίες και εργαστήρια για την τεχνητή νοημοσύνη και 14 νέα έργα παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Η πρώτη έκθεση ψηφιακής τέχνης ONX Showcase στην Ελλάδα έρχεται από τις 21 σήμερα έως τις 24 Μαΐου στο Onassis Ready. Με θεματικό άξονα το Human in the Loop, η εμβυθιστική αυτή έκθεση διερευνά τις τομές ανάμεσα στην τέχνη, την τεχνολογία και τις υβριδικές δημιουργικές πρακτικές. ONX Showcase Athens από σήμερα 21 έως 24 Μαΐου στο Onassis Ready, στο Ready. Ανακαλύψτε το πρόγραμμα και κλείστε θέση στο onassis.org.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.
1: Oh, τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Τα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Άλλη μια ωραία φωτογραφία που μας έστειλε ο φίλος μας ο Τάσος, που μας ακούει από το βιβλιοπωλείο όπου δουλεύει. Πρώτον, θετικό. Και το δεύτερο, ότι μας ακούει από ένα παλιό ραδιόφωνο το οποίο το έφτιαξε και λειτουργεί ξανά, ένα από εκείνα τα θηρία, τα τεκνογκάτζετ που έχει, με πολλά κουμπιά, με βελόνα που βρίσκει τους σταθμούς, με τρομερό ηχιάκι διάτριτο, πάρα πολύ ωραίο γκάτζετ. Τάσο, ευχαριστούμε που ακούς. Πάμε πίσω στους θηριανούς, οι οποίοι λένε ότι αισθάνονται μια βαθιά εσωτερική σύνδεση με κάποιο ζώο. Θέλω να πω, δεν είναι τόσο τρελό και για χαβαλέ το θέμα. Νιώθουν εσωτερική σύνδεση με κάποιο ζώο, συχνότερα λύκο, αλεπού, γάτα ή σκύλο. Πολλοί μιλούν για τους θήριο τάιπ, δηλαδή το ζώο με το οποίο ταυτίζονται. Κάποιοι το εξηγούν και πνευματικά σαν ανάμνηση προηγούμενης ζωής ή λάθος ψυχή σε ανθρώπινο σώμα. Άλλοι το περιγράφουν ψυχολογικά ή συμβολικά σαν στοιχείο προσωπικότητας και ταυτότητας. Έχει ανεβάσει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο με πολύ ενδιαφέρουσα άποψη ο Γιώργος Πανόπουλος στον τοίχο του. Αν έχετε όρεξη για ένα ωραίο διάβασμα έτσι πρωί-πρωί, επισκεφτείτε τον τοίχο του Πανόπουλου και διαβάστε το. Ένα βασικό στοιχείο της κοινότητας αυτής είναι τα λεγόμενα quadrobics, δηλαδή κάνουν τρέξιμο, άλματα και κινήσεις στα τέσσερα που μιμούνται τη συμπεριφορά ζώων. Συχνά συνοδεύονται από μάσκες, ουρές και ήχους ζώων. Εκεί είναι που το κάνει λίγο καρναβάλι το πράγμα. Παρόλα αυτά, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στο TikTok, χιλιάδες βίντεο ανεβαίνουν, με εφήβους κυρίως, που εξασκούνται σε πάρκα ή δημόσιους χώρους. Οι θηριανοί επιμένουν ότι διαφέρουν από τους φέρις. Οι φέρι ασχολούνται κυρίως με cosplay, φέρι γούνινο, ασχολούνται κυρίως με cosplay, δηλαδή κοστούμια σε ψυχαγωγικές, για ψυχαγωγικούς λόγους, εκδηλώσεις, φεστιβάλ και πάρτι, και δημιουργούν ανθρωπόμορφα ζωικά avatars. Πάει δηλαδή λίγο αλλού αυτό το ντύσιμο ή το να υποδύεται κάποιος ένα ζώο στους φέρις. Οι θηριανοί αντιμετωπίζουν την ταύτιση με το ζώο ως κομμάτι της προσωπικής τους ταυτότητας, και σε αρκετές περιπτώσεις οι δύο κοινότητες αλληλοεπικαλύπτονται. Οι ψυχολόγοι τώρα κρατούν γενικά πολύ προσεκτική στάση από ό,τι το ίντερνετ που έχει δει τη χαβαλέ πλευρά του θέματος. Οι περισσότερες σύγχρονες μελέτες ψυχολόγων ξεχωρίζουν τους θηριανούς από τη λεγόμενη κλινική θηριανθρωπία, υπάρχει και αυτό, ψυχιατρικές δηλαδή περιπτώσεις όπου κάποιος πιστεύει κυριολεκτικά ότι μεταμορφώνεται σε ζώο. Η σύγχρονη θηριαν κοινότητα συνήθως αναγνωρίζει πλήρως ότι τα μέλη της είναι βιολογικά άνθρωποι. Δεν αρνούνται δηλαδή το ανθρώπινο σώμα τους, αλλά νιώθουν ζώα. Κάποιες έρευνες συνδέουν το φαινόμενο με ανάγκη για ταυτότητα, αίσθηση κοινότητας, νευροδιαφορετικότητα ή κοινωνική αποξένωση. Άλλοι ειδικοί το βλέπουν σαν έναν τρόπο αυτοέκφρασης σε μια εποχή που η προσωπική ταυτότητα γίνεται όλο και πιο ρευστή και δημόσια δηλώνει κανείς αυτή την ρευστότητα. Το ενδιαφέρον είναι ότι το θέμα έχει αρχίσει να προκαλεί και πολιτικές ή κοινωνικές εντάσεις. Σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης, βλέπε Πορτογαλία, από την Πορτογαλία ήρθε πριν δύο μέρες αυτή η είδηση και έγινε τόσο viral, η διάδοση των θηριανών χρησιμοποιείται συχνά από ακραίους λογαριασμούς ως εργαλείο χλεβασμού γύρω από ζητήματα ταυτότητας και φύλου. Εκείνο το επικίνδυνο σημείο. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μεγάλο μέρος της δημόσιας ιστερίας βασίζεται σε υπερβολές και παραπληροφόρηση του ίντερνετ. Παρ' όλα αυτά, η Ένωση των Κτηνιάτρων στην Πορτογαλία αναγκάστηκαν να βγάλουν μια ανακοίνωση στην οποία δηλώνουν ότι αρνούνται να εξετάσουν ως ασθενείς ανθρώπους οι οποίοι λένε ότι νιώθουν ζώα, animals. Δεν είναι αυτό το αντικείμενό τους, δεν ξέρουν καν πώς να το διαχειριστούν. Και αυτή είναι και η πιο χαρακτηριστική λεπτομέρεια της ιστορίας. Οι θηριανοί υπάρχουν εδώ και δεκαετίες, αλλά χρειάστηκε ένα ρημάδι TikTok για να μετατραπούν σε niche online κοινότητα, σε παγκόσμιο πολιτισμικό debate.

Αρκουδότρυπα είναι η ταινία που βγαίνει σήμερα στις κινηματογραφικές αίθουσες από το αγαπημένο Σινόμπο. Είναι μια ταινία που έχει γίνει viral πριν ακόμα βγει. Γιατί η Αρκουδότρυπα, η οποία υπογράφεται από τη Χρυσιάνα Παπαδάκη και τον Στέριο Ντινόπουλο, ξεκίνησε ως μικρού μήκους, κάνοντας και τεράστιο μπαζ πριν λίγα χρόνια. Παίχθηκε στα φεστιβάλ. Έχει μια πάρα πολύ ωραία σκηνή. Η ιστορία είναι δύο κορίτσια που είναι φίλες, κολλητές. Η μία είναι λίγο πιο τολμηρή, λίγο πιο ροκ τύπος, η άλλη είναι πιο μαζεμένη, πιο σκληραγωγημένη, και ετοιμάζονται να πάνε σε ένα κλαμπ. Της λέει, έλα πάμε στο βράδυ στο κλαμπ, η πιο ροκ, και της λέει, άντε έλα και εσύ, μην έρθεις ντυμένη σαν μπάρμπας. Είναι έξυπνη ταινία, είναι όμορφη ταινία, είναι ένα βουκολικό ρομάντζο. Πρωταγωνιστούν αυτές οι δύο κολλητές, είναι γυρισμένο στην Πίνθο, ελληνική επαρχία, Κλαρίνο, Μαντρί, οικογενειακά τραπέζια, πεθερές και βέβαια επαναστάσεις. Στην πιο απελευθερωτική και φωτεινή ταινία της χρονιάς. Μην τη χάσετε, 21 Μαΐου από σήμερα στα σινεμά από το Σινόμπο.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

συμβαίνει στα αυτιά σας, στην ψυχή σας και στο σώμα σας έχει όνομα. Voice 102,5, Γιάννης Νένες στο μικρόφωνο, 10 με 12 κάθε πρωί, να ξεκινάμε τη μέρα έτσι λίγο φρέσκα και δυναμικά. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο, αμέσως μετά και πάλι μαζί. 698 505 1025 το Viber για να μας πειράξετε.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή, συζήτηση επί των προτάσεων της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση Πανακρατικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή για την υπόθεση του ΠΚΠ. Νέα προειδοποίηση Τεχεράνης, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας πως υπάρχουν δύο επιλογές: ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Το Ιρανικό καθεστώς από την πλευρά του απειλήσε με επέκταση του πολέμου αν η Αμερική προχωρήσει σε νέα αντίθεση. Αντίθετος με το ενδεχόμενο συμφωνίας Ιράν-Αμερικής, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου. Στις 18:30 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, επίσημη ανακοίνωση για την ένωση πολιτικής κίνησης από τη Μαρία Καριστιανού. Η Αστον Βίλα κατέκτησε χθες το τρόπαιο του Europa League, κερδίζοντας με 3-0 τη Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη. Ολοκληρώνονται σήμερα το πρωτάθλημα της Super League με τους αγώνες Play-Out, Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 6, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά Λάρισα στις 7. Καιρός έθριος αρχικά στην Αττική, άστατος το απόγευμα με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές, more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
5: Et maintenant, voici où en étaient les choses. Le chat était assis sur une branche, l'oiseau sur une autre. Derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait. Pierre dit alors à l'oiseau: va voltiger autour de la gueule du loup et prends garde qu'il ne t'attrape.

5 λεπτά, 6 λεπτά μετά τις 11. Γιάννης Νένες στο μικρόφωνο του Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, στο κέντρο της πόλης. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι, 698-505-1025. Εδώ Θεολόγος λέει σχετικά με τους Θήριανς, δεν πρέπει να απορούμε, είναι οι απόγονοι του κακού λύκου και της κόκκινου σκουφίτσας, το είπα. Λοιπόν... τέτοια θέλουμε να μας λέτε ρε παιδιά, εντάξει, όχι παραγγελίες τραγουδιών, εντάξει, μια χαρά τα τραγούδια. Όχι και παραγγελίες, και άμα ταιριάζει τις ακούμε τις παραγγελίες. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν τον δεύτερο χρόνο το μπαλκόνι του Παπαζό, το πιο viral μπαλκόνι. Πραγματικά μεταφέρεται τώρα live στην πλατεία Δεξαμενής, στο Κολωνάκι, για δεύτερη χρονιά. Ένα πάρτι που πέρσι είχε αφήσει εποχή και μάλιστα είχε εμφανιστεί ο Ακύλας εκεί, ήταν η κεντρική φωνή, ας το πούμε έτσι. Δεύτερη χρονιά λοιπόν το μπαλκόνι του Παπαζό γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Θα υπάρχουν guest εμφανίσεις από τους Ντέμι, Γιαγκίνηδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμι Κυριακοπούλου. Ένα open air event με την ενέργεια της Πρωτέργεια βέβαια. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό, Τετάρτη 27 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης και το Powered by Protergia. Και συνεχίζουμε, Powered μάλλον by Protergia. Και συνεχίζουμε με ένα κομμάτι το οποίο στη δεκαετία του 40 είχε απαγορευτεί. Υπήρχε μια λίστα, μια μαύρη λίστα με κομμάτια που δεν έπρεπε να ακούγονται στο ραδιόφωνο ή να παίζονται live, γιατί ήταν λίγο περίεργα, λίγο τολμηρά. Ο τίτλος είναι «I'm easy but I'm not cheap» και το τραγουδάει, συγχωρέστε με, η Ανίτα Χάρτκοκ, πρωί-πρωί. Το αφιερώνω στις αγαπημένες μου φίλες.

Αναρωτιέμαι αν υπάρχουν ακόμα fans των Star Wars ή οι fans των Star Wars αν έχουν πια ήδη μεγαλώσει και έχουν ξεπεράσει αυτό το σύνδρομο, και μάλιστα αν οι νέοι fans που θα μπορούσαν να είναι fans του Star Wars έχουν αποκτήσει νέο ενδιαφέρον σε άλλα σύμπαντα υπερηρώων και διαγαλαξιακών περιπετειών. Δεν ξέρω, στα Marvel Universe ή κάπου αλλού θα κινούνται αυτά τα παιδιά. Πάντως γίνεται μια προσπάθεια για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο για το κινηματογραφικό μέλλον του σύμπαντος του Star Wars, και αυτό έχει τίτλο τίτλο ταινίας που βγαίνει σήμερα στους κινηματογράφους, The Mandalorian and Grogu, το οποίο το υπογράφει ο Τζον Φαβρό. Ο Τζον Φαβρό είναι ένας ηθοποιός, μέτριος ηθοποιός, αλλά καλός σκηνοθέτης, και μάλιστα ήταν ο άνθρωπος που έγραφε και τους λόγους του Μπάρακ Ομπάμα. Έχει και αυτή την ενδιαφέρουσα πλευρά η δραστηριότητά του. Τι γίνεται λοιπόν τώρα? Η σατανική αυτοκρατορία έχει καταρρεύσει, αλλά πολέμαρχοι που ήταν πιστοί σε αυτήν παραμένουν διάσπαρτοι σε όλο το γαλαξία. Έτσι λοιπόν, προσπαθώντας να προασπίσει τις αξίες της Επανάστασης, έχουμε την εκολαπτώμενη καινούρια δημοκρατία που επιστρατεύει το θρυλικό κυνηγό επικηρυγμένων, τον Ντίν Τζάριν και τον νεαρό μαθητευόμενό του, τον Γκρόγκου. Αποστολή να διασώσουν τον περιβόητο Ρότα, τον Χατ, γιο του Τζάμπα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα, ώστε να πάρουν πολύτιμες πληροφορίες για τους Χατ και την καινούργια δημοκρατία. Μάλλον κάτι σοβαρό συμβαίνει σε αυτή την ταινία. Περιμένω να δω αν τη δει κανείς να μου πει λεπτομέρειες και εντυπώσεις. Μια άλλη ταινία άλλου επίπεδου, όχι επίπεδου, άλλου τύπου κατανόησης, είναι ο Επιβάτης του Αντρέ Οβρεντάλ, καινούργια ταινία. Στη διάρκεια του ταξιδιού τους λοιπόν, ένα ζευγάρι γίνονται μάρτυρες ενός φρικτού τροχαίου δυστυχήματος. Σύντομα αντιλαμβάνονται ότι δεν έφυγαν μόνοι τους από τη σκηνή του δυστυχήματος, καθώς μια δαιμονική οντότητα, ο Επιβάτης με κεφαλαίο έψιλον, μετατρέπει την ομαδική ζωή τους σε φιάλτη και δεν θα τους αφήσει μέχρι να πεθάνουν. Συγγνώμη που γελάω, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο σκηνοθέτης του Ούμα είναι ο Αντρέ Οβρένταλ, σε νέες horror περιπέτειες. Νομίζω θα το λατρέψουν οι φίλοι του είδους.

0: μάτα io, ma sono matta
1: io. Ένα από τα τελευταία μας κολλήματα, ένα ωραίο τραγούδι που το πρωτοακούσαμε στο φεστιβάλ του Σανρέμο και από τότε παίζει δυνατά, τουλάχιστον σε αυτό το δίωρο. Πάμε πίσω στις καινούργιες ταινίες. Η έμπιστη Confidente είναι μια ταινία των Γκιγιόμ Τζοβανέτη και Τσαγλά Τζεντζιρτζή. Είναι μια τούρκικη ταινία, βρισκόμαστε στην Άγκυρα το 1999. Μια 40χρονη τηλεφωνήτρια σε ροζ γραμμή προσπαθεί να σώσει ένα νεαρό πελάτη της, ο οποίος είναι παγιδευμένος από το σεισμό στην Κωνσταντινούπολη και έχει πάρει, την έχει καλέσει για να του στείλει βοήθεια και προσπαθεί να βρει τρόπο, και με αυτόν το, σε αυτή την προσπάθεια μπλέκεται σε πολιτικά ζητήματα πέρα από τον έλεγχό της. Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου, συμμετείχε στο τμήμα του Πανοράματος. Είναι μια ωραία ταινία με σφιχτά πλάνα, αγωνία, με πολύ καλή πρωταγωνίστρια. Και τέλος πάντων έχει, τα θολώνει λίγο σεναριακά προς το τέλος, αλλά παρόλα αυτά είναι μια ωραία ταινία που σου κρατάει το ενδιαφέρον. Έχουμε επίσης μια καινούργια ταινία φετινή, τον τελειωμένο, Wasteman είναι ο κανονικός τίτλος, του Καλ Μακμό. Έχουμε τον ήρωα, ο οποίος θεωρείται τελειωμένος από την κοινωνία, την οικογένειά του και ακόμα και μέσα στη φυλακή, σε ένα κόσμο γεμάτο συμμορίες, βία. Τώρα έχει καταφέρει να μείνει μακριά από μπελάδες, αλλά η άφιξη ενός νέου συγκρατούμενου, η ευκαιρία του για πρόωρη αποφυλάκηση και μια νέα αρχή τίθεται σε κίνδυνο. Δράμα φυλακής, πρώτη κινηματογραφική δουλειά του Καλ Μακμό. Υποψήφια πάντως για μπάφτα δημιουργικού ντεμπούτου.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Διερωτάμενο για τον τελικό, ο James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις, που τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς, Έλιτς, Έλιτς, όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, ο Ράφα, Ράφα, σήκω δεκαρφώνει, 69-69, oh my god, λίγο νερό παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
5: Το TEDx Padding University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padding University 2026 Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddinguniversity.com και σε όλα μας τα social media.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. 1, 2, 3.

Λοιπόν, μιλώντας για Star Wars και την άγνοιά μου περί Star Wars, ποτέ δεν ήμουν φαν, ποτέ δεν τα παρακολούθησα, ήρθε βοήθεια παρόλα αυτά από το διάστημα. Η Σόφη, ο πλανήτη Σόφη, μας στέλνει διαφωτιστικό μήνυμα και λέει «May the Force be with you». Μη λες τέτοια πράγματα, προφανώς είμαστε ακόμα fans. Η διαφορά, λέει, πλέον έγκυται στο Lucasfilms χωρίς Disney και το After, που δυστυχώς η Disney αγόρασε την Lucasfilms και έχει κάνει ανιαρά τα Star Wars. Γιατί, αυτό είναι δικό μου σχόλιο, η Disney ό,τι πιάνει το κάνει ξενέρωτο, παιδιά, το κάνει οικογενειακό, του αφαιρεί όλη τη μαγιά. Συνεχίζει η Σόφη. Ο Mandalorian είναι μια σειρά που παραδόξως ήταν καλή για Disney Star Wars lore, αλλά όσον αφορά τις νέες ταινίες Star Wars δεν θα ήθελα να συνεχίσω να εκφέρω γνώμη. Θα πω μόνο ότι χρησιμοποιούν τα συναισθήματα που μας είχαν δημιουργήσει οι παλιές ταινίες και οι στιβαροί χαρακτήρες και προσπάθησαν να κάνουν άλλες τρεις ταινίες λυπηρό. Καμιά καινοτομία χαρακτήρων, η μαλθακότητα της Disney και το υπερβολικό inclusivity και political correctness μας κάνει να ξερνάμε. Αγαπώ Σόφη. Ο Αργύρης μας στέλνει... Α, τι ωραία μουσική, ευχαριστούμε για την παρέα, ευχαριστούμε για το μήνυμα, Αργύρη. Λοιπόν, λέγαμε για τις νέες ταινίες, έχουμε ένα animation που δεν ανήκει στην Disney, είναι The Put Put Fish, ο ψαρομουρμούρας είναι ο ελληνικός τίτλος. Ένα ψάρι, ο κύριος Fish, ανακαλύπτει μια ημέρα έναν υπερκινητικό νεαρό θαλάσσιο δράκο, τον Pip, ο οποίος έχει μπερδέψει το σπίτι του με μάντρα και κλέβει διάφορα υπάρχοντα που βρίσκει στο βυθό. Ένας έντονος καυγάς αφήνει τα δύο σπίτια ερείπια, τέλος πάντων μία αδύνατη αποστολή στους δύο ήρωες. Διασκεδαστική ιστορία για μικρούς και μεγάλους, animation βέβαια, που βασίζεται σε δημοφιλές παιδικό βιβλίο της Deborah Dizen. Έχουμε το Dead Man's Wire, επίσης καινούργια ταινία, ο ελληνικός τίτλος είναι «Η Ομηρία». Είναι από αυτές τις ταινίες που τρελαίνεται να σκηνοθετεί ο Gus Van Sant. Είναι μια πραγματική ιστορία όπου το πρωί της 8ης Φεβρουαρίου του 1977 ο Άντωνι Τζέι Τόνι Κυρίτσης, 44 ετών, μπήκε στο γραφείο του Ρίτσαρντ Χολ, προέδρου της εταιρείας Τάδε, και τον πήρε όμηρο με μια κομμένη καραμπίνα που ήταν συνδεδεμένη με ένα σύρμα τύπου Dead Man's Wire, από τη σκανδάλη προς το κεφάλι του Χολ. Προσπαθεί η ταινία να συνδέσει το κωμικό στοιχείο με την αγωνιώδη δράση. Κωμικό στοιχείο Gus Van Sant δεν ξέρω αν μπορεί να βάζει στις ταινίες του. Πάντως δεν χάνει το στόχο από το μάτι της η ταινία, που είναι φυσικά η αναλγησία κάποιων ισχυρών και αδίστακτων επιχειρηματιών. Πρωταγωνιστικός ρόλος ο Bill Skarsgård, εξαιρετικός ηθοποιός, και η πραγματική ιστορία συνέβη το 1977. Και έχουμε και μια ωραιότατη επανέκδοση.

Η κλασική ταινία που λέγαμε ότι βγαίνει σήμερα στους κινηματογράφους είναι η περιβόητη κυρία από τη Σανγκάη του 1947, χαρακτηριστικό φιλμ νοάρ εκείνης της δεκαετίας που ξεχώρισε πάρα πολύ, όχι για την επεισοδιακή κατάσταση που επικρατούσε στην παραγωγή, αλλά και για το στυλ της, γιατί άφησε ιστορικές στην ιστορία του κινηματογράφου σκηνές. Η σκηνοθεσία ανήκει στον Orson Welles, είχε και το δημιουργικό έλεγχο της ταινίας, αλλά έγινε χαμός με την παραγωγή στο στούντιο και τελικά το τελικό μοντάζ οφείλεται στους παραγωγούς και όχι στον ίδιο τον Welles, κάτι που συνέβαινε συχνά στην καριέρα του. Γενικά ήταν θυελώδης και σαν συνεργάτης, εκτός από από το ειδικό εκτόπισμα που είχε η παρουσία του σαν ηθοποιός. Η ταινία συζητήθηκε πάρα πολύ, γιατί ήταν και η Ρίτα Χέιγουορθ, η οποία τότε ήταν ζευγάρι με τον Orson Welles, έκανε μια απρόπτη εμφάνιση ξαφνικά με κοντά ξανθά μαλλιά. Την ήξερε όλο το Hollywood, όλος ο κόσμος, με μακριά κόκκινα μαλλιά από την εποχή της Τζίλντα, και να τη ξαφνικά με κοντά ξανθά μαλλιά. Προκάλεσε σοκ, σου λέει, στο κοινό της εποχής. Και υπάρχει και η διάσημη σκηνή μέσα στην αίθουσα με τους καθρέφτες. Γιατί θεωρείται διάσημη, ήταν για πρώτη ίσως φορά που στον κινηματογράφο ένα διακοσμητικό στοιχείο του ντεκόρ δεν χρησιμοποιούνταν μόνο σαν ντεκόρ, αλλά και σαν εργαλείο για να σχολιάσει την υπόθεση, να δώσει μια ερμηνεία στην προδοσία, στην αμφισβήτηση της ταυτότητας, στο ποιος είναι τι. Μια Ρίτα Χέιγουορθ, η οποία μπερδεύει μέσα στους πολλούς καθρέφτες ποια είναι το είδωλο και ποια είναι η πραγματική, μπερδεύει τον Orson Welles. Πολύ σημαντική ταινία, όπως και η πολύ σημαντική σκηνή, όπως και το φινάλε στη διάσημη σκηνή στο δικαστήριο, όπου θεωρήθηκε από τα πιο ασυνήθιστα της εποχής, γιατί είχε μια πολύ έντονη ειρωνία και αποδόμηση αυτού που λέμε δικαιοσύνη. Μια εξαιρετική ταινία. Αν την έχετε δει, απολαύστε την ακόμα καλύτερα παρακολουθώντας τις λεπτομέρειες, αυτά που λέμε. Τη σκηνή με τους καθρέφτες, τον υπόλοιπο διάκοσμο της ταινίας, τη σκηνή στο δικαστήριο. Ποτέ μία ταινία δεν τελειώνει με την πρώτη και τελευταία, με την πρώτη της θέαση.

5 λεπτά πριν από τις 12, αυτό ήταν και για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για την επικοινωνία, για την αγάπη. Ευχαριστούμε και τον Φάνη Θεοχάρη που πιλοτάριζε την εκπομπή. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τη θεότητα Παναγιώτη Μπρίμπο. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 10 το πρωί. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και να μοιράζετε αγάπη. Μην την κρατάτε όλοι επάνω σας. Πονάει.

0: 2,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων της αντιπολίτευσης για την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλου Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΠΟΚΕΠΕ. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί γύρω στις 8 το βράδυ και για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι. Αντίθετος με το ενδεχόμενο συμφωνίας Ιράν-Αμερικής, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέγκεν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Άξιος. Στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, η επίσημη ανακοίνωση για την ίδρυση πολιτικής κίνησης από την Μαρία Καριστιανού. Σε εξέλιξη από τα ξημερώματα, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Γίνονται έρευνες σε σπίτια και επιμνιοστάσια με δεκάδες προσαγωγές μέχρι στιγμής. Η Αστον Βίλα κατέκτησε χθες το τρόπαιο του Europa League, κερδίζοντας με 3-0 τη Φράιμπουργκ στην Κωνσταντινούπολη. Ολοκληρώνεται σήμερα το πρωτάθλημα της Super League με τους αγώνες Play-Out, ο Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 6 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης, αλλά και Κηφισιά Λάρισα στις 7. Καιρός έθριος αρχικά στην Αττική, άστατος το απόγευμα με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 14 ως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
3: Η ιστορία της εβδομάδας. Πριν από 2,5 αιώνες, το 1770, και για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι τροχοί της πρώτης μηχανής αυτοκινήτου κινήθηκαν, θέτοντας έτσι σε κίνηση ολόκληρη την ιστορία του αυτοκινήτου. Ο σχεδιαστής του και Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός Νίκολα Ζωζεφ Κουνιό αγνοούσε το γεγονός ότι θα γινόταν ο πρώτος οδηγός αυτοκινήτου. Το έργο του Κουνιό υποστηρίχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από τον ίδιο τον βασιλιά, τον Λουδοβίκο, ο οποίος πίστεψε από την αρχή στην μηχανοποίηση των στρατών και είδε το έργο του Κουνιό σαν μια λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς βαρέων κανονιών. Το αυτοκινούμενο όχημα με την ονομασία Φαρντιέ του Κουνιό ταξίδευε με ταχύτητα 4 χιλιόμετρα την ώρα με χρόνο κίνησης τα 15 λεπτά. Αλλά στα τέλη του 1770 ο Κουνιό έχασε την οικονομική του υποστήριξη και χωρίς νέους χορηγούς αναγκάστηκε να αναστείλει το έργο για την ανάπτυξη του Φαρντιέ. Η φωτουριστική περιπέτεια του πρώτου αυτοκινήτου καταποντίστηκε και σταμάτησε απότομα και άδοξα. Ο Νίκολα Ζωσέφ Κουνιό ήταν κάτι περισσότερο από στρατιωτικός μηχανικός. Ήταν οραματιστής με μια σειρά από πρωτοποριακές ιδέες. Το Φαρντιέ του Κουνιό κατάφερε να επιβιώσει από τις αναταραχές της ιστορίας και σώθηκε και διατηρήθηκε ως εκθάματος. Σήμερα εκτίθεται στο Conservatoire des Arts de Mathieu στο Παρίσι.
2: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επετειακή συνεργασία. Δευτέρα 22 Ιουνίου, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ζαν Μισελ Ζαρ. Ο πρωτοπόρος της ηλεκτρονικής μουσικής σε ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Μαζί του, ο Σεμπαστιάν Τελιέ. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr, snfnostos.org. Να είσαι εκεί. Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και όλες που μας ακούνε. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης και είναι η εκπομπή της Gen Z που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει με τη Λαμπρινή Τρουγκού.
1: Και τον Θάνο Ψηλίδη.
0: Σου πήρε λίγο.
1: Μου πήρε λίγο να σκεφτώ πώς σε λένε.
0: Ποιος είναι αυτός δίπλα μου, ρε παιδιά, τι κάνει αυτός εδώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάρα πολλά χρόνια πολλά. Και είναι πολλά γιατί είναι και πολλοί. Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής, Κωνσταντίνα, φυσικά Ντίνα, Νάντια, Ελένη, Έλενα, Ελεάνα.
0: Και αρχίζει ο Πάπυρος να ατελείωτος να κατεβαίνει.
1: Λένα, Λενίτσα, Λέγκο.
0: Λενιό. Πες κι άλλα, πες κι άλλα.
1: Λενιό, λέγω τη φίλη μου την Ελένη. Ελεονόρα, φυσικά, Νόρα, Μαριλένα, Ελενάκη. Και μετά έχω κι άλλα. Θέλεις να πω.
0: Άρα έχουμε πει ήδη τα δύο τρίτα των ελληνικών
1: και
0: ονομάτων.
1: Νίτσα. Ναι, γιατί είναι άδικο. Είναι άδικο να λέμε Κωνσταντίνο και Ελένη. Και γιατί πρώτα Κωνσταντίνο και όχι πρώτα Ελένη.
0: Εντάξει, έτσι είναι και το σύριαλ τώρα. Έχει βγει Κωνσταντίνο και Ελένη. Τι θα κάνουμε.
1: Νομίζω ότι πριν το. Πρώτα γιορτάζαμε τη γιορτή. Εμείς
0: είχαμε βάσει αναφορά αυτό.
1: Λοιπόν, ξεκινήσαμε λοιπόν με Drop Dead και Ολίβια Ροντρίγκο, η οποία βγάζει κι άλλο καινούριο τραγούδι. Αυτό είναι το καινούριο της. Μόλις το ακούσαμε. Αλλά βγάζει σήμερα το καινούριο της τραγούδι.
0: Δεν έχει σταματημό αυτή η κοπέλα.
1: Δεν έχει σταματημό. Η αλήθεια είναι ότι βγάζει άλμπουμ και έτσι κάνουν. Έτσι συνήθως κάνουν αυτοί οι καλλιτέχνες.
0: Συνήθως βγάζουν πολλά μαζί.
1: Ναι, πολλά μαζί και ένα-ένα συνήθως θα φέρουν. Κάτι θα ξέρουν. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ επικαιρότητα. Αναρωτιόμαστε αν θα βρέξει τελικά σήμερα ή δεν θα βρέξει. Το έχουμε συζητήσει.
0: Ελάτε, κάτσε να δούμε εδώ πίσω από το παράθυρο. Μια χαρά τα βλέπω εγώ τα πράγματα.
1: Μια χαρά τα πράγματα. Θα μιλήσουμε για Final Four. Θα μιλήσουμε για τον καινούριο δισεκατομμυριούχο που έγινε μόλις εχθές ανακοινώθηκε ότι έχει το δισεκατομμύριό του.
0: Okay.
1: Θα πούμε πολλά πράγματα και πάντα παρέα με πολύ καλή μουσική.

0: Και λέγαμε, σας λέγαμε για τη δισεκατομμυριούχο και τη δισεκατομμυριούχο, και το λέμε όλο αυτό γιατί η αρχική μας έχει γεμίσει με το γεγονός ότι ο David Beckham, σύμφωνα με τη Forbes που έχει τα επίσημα στοιχεία, είναι πλέον δισεκατομμυριούχος, έχει κοντά στο 1 δισεκατομμύριο δολάριο, είναι ο πρώτος Βρετανός αθλητής που έχει τέτοια μεγάλη περιουσία.
1: Εντάξει, καταξιωμένος πάρα πολύ, έτσι. Είναι και λίγο λογικό να γίνει δισεκατομμυριούχος ο Μπέκαμ μας.
0: Και φυσικά αυτά τα έχει κερδίσει από τις επενδύσεις, από τα διαφημιστικά του deal, τα οποία έχουν εκτοξευθεί και είναι και πάρα πολλά. Έχει γίνει και αυτό το μεγάλο σκάνδαλο, οπότε πιστεύω ότι κερδίζει και από εκεί πέρα κάποια πράγματα.
1: Εντάξει, δημοσιότητα ξέρεις. Και η κακή δημοσιότητα είναι, εξακολουθεί να είναι δημοσιότητα. Οπότε όλα αυτά μαζί συμβάλλουν στο να μπορέσει να έχει και περισσότερη απήχηση σε οτιδήποτε και αν κάνει. Είναι και ένας άνθρωπος του χώρου ο οποίος είναι πάρα, πάρα πολύ γνωστός. Δηλαδή τον ξέρουμε μέχρι και πέτρες.
0: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι οι αθλητές που είναι σε αυτό το chart των δισεκατομμυριούχων πρώτοι, αλλά περισσότερο οι τραγουδιστές. Μια και μιλάμε εδώ και ασχολούμαστε και με τη μουσική. Mm-hmm. Και έχουμε την Beyoncé πρώτη και κορυφαία που είναι σε αυτή τη λίστα.
1: Φαντάσου πόσα live έχει κάνει η Beyoncé όμως. Δηλαδή και πόσα deals με δισκογραφικές έχει υπογράψει και πόσα τραγούδια στα charts στο Spotify και στο YouTube, Apple Music κτλ. Υπάρχουν.
0: Ναι, είναι και αυτός ο λόγος. Ένας άλλος μουσικός που είναι σε αυτό το chart και είναι έτσι πολύ πολύ πλούσιος είναι ο Bruce Springsteen. Mm-hmm. Έχουμε μετά τον Schwarzenegger.
1: Εντάξει, ο Schwarzenegger είναι αξίωμος. Ο άνθρωπος έχει κάνει 1000 πράγματα, έτσι. Είχε ξεκινήσει τώρα από bodybuilding και έχει καταλήξει να παίζει και σε ταινίες, να παίζει σε σειρές, να κάνει τα δικά του προϊόντα.
0: Έτσι. Μετά έχουμε την Taylor Swift που είναι ένα new entry, αλλά πολύ δυναμικό entry σε αυτό και νομίζω θα φτάσει και ψηλά σε αυτό.
1: Ξέρουμε ότι εδώ είναι λίγο αμφιλεγόμενη κατάσταση.
0: Πάμε ξανά σε έναν αθλητή, LeBron James. Και μετά αρχίζουν οι επιχειρηματίες τύπου Elon Musk.
1: Εντάξει, ο Elon Musk είναι, ρε παιδί μου, top of the tier σε αυτό που κάνει.
0: Μετά Spielberg. Και πάει λέγοντας, ας πούμε, μόνο τη δεκάδα. Τα υπόλοιπα θα σας αφήσουμε να τα ψάξετε λίγο μόνοι σας. Έχουν πολύ ενδιαφέρον. Ριάννα, γι' αυτό και την αγαπάμε, ένας ακόμη λόγος. Φασικά δεν την αγαπάμε γιατί είναι πλούσια, αλλά έχει φτάσει ψηλά όντως το κορίτσι και το αποδεικνύει.
1: Εννοείται.
0: Και μετά έχουμε τον Peter Jackson.
1: Οκ, mm-hmm. Okay, εντάξει, λογικό. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι καταξιωμένοι πάρα, πάρα πολύ. Είναι λογικό να είναι αυτοί στα top 10. Οπότε τι να πω. Προσπαθούμε και εμείς να τους.
0: Καλή απόλυση. Εμείς
1: να μιμηθούμε το τι κάνουν.

0: Και έρχεται το Final Four που θα είναι 22 με 24 Μαΐου και αυτό που μας έχει κάνει εντύπωση, ποδοσφαιρόφιλους και μη και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για αυτό το κλάδο του αθλητισμού, αυτό το κομμάτι του αθλητισμού, είναι αυτές οι τιμές των εισιτηρίων που πήραν φωτιά από την αρχή και τώρα μιλάμε όχι για φωτιά.
1: Τώρα έχουν πάρει κάρα φωτιά.
0: Κάρα φωτιά, γιατί ξεκινούσαν από 399 και φτάναν μέχρι 950 ευρώ, το οποίο από μόνο του για πολλούς ανθρώπους είναι ένας ολόκληρος μισθός, ίσως και όχι. Ίσως είναι κάτι σαν πλάς στο μισθό, δηλαδή χρειάζονται να συμπληρώσουν δύο μισθούς.
1: Το πιο ακραίο δεν είναι καν αυτό. Είναι ότι πλέον τα εισιτήρια, μόνο για τον τελικό την Κυριακή, αγγίζουν τα 2.000 πλάς ευρώ.
0: Μόλις,
1: το ένα εισιτήριο, έτσι.
0: Μόλις τσεκάραμε, γιατί συζητούσαμε εδώ ότι είναι κοντά στο χιλιάρικο, και μπαίνουμε έτσι να το επιβεβαιώσουμε, σαν να πάμε να αγοράσουμε, και βλέπουμε ότι είναι 2.000. Και έχει και παραπάνω, ε.
1: Ναι, ναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ. Ανάλογα τη θέση που θες να κλείσεις, πόσο κοντά θες να είσαι, αν θες να είσαι στα VIP κτλ. Οι τιμές είναι κάρα εξωφρενικές. Βέβαια, για όλους τους μπασκετόφιλους και γενικώς όλους τους ανθρώπους που είναι του αθλητισμού, αυτά τα χρήματα δεν συγκρίνονται με το πόσο τέλειο είναι αυτό που θα βιώσει άμα το δεις από κοντά αυτό το Final Four. Ειδικά άμα είσαι και μια από τις ομάδες που παίζουν, έτσι. Δεν το συζητάω καν αυτό.
0: Ναι, αλλά αυτό ανοίγει λίγο τη συζήτηση. Τον εξηγώ, είπα ποδοσφαιρόφιλος. Και αυτό ανοίγει λίγο τη συζήτηση για το πραγματικά αξίζει να πούμε ότι θα δώσεις μέχρι τι ποσό, ας πούμε, λες εσύ ότι εγώ θα δώσω για να πάω να κάνω, να δω μια οποιαδήποτε τρόπο διασκέδαση, είτε αθλητισμός είναι είτε μουσική. Γιατί
1: δεν ξέρω, σκέψου, σύγκρινε το στο κεφάλι σου σαν να έρχεται ο αγαπημένος σου όλων των καλλιτεχνών στην Αθήνα και να έχεις την ευκαιρία να τον δεις από κοντά. Και
0: ναι,
1: πόσα λεφτά θα δίνεις γι' αυτό. Έτσι το βλέπουν και όλοι οι άνθρωποι.
0: Δεν ξέρω αν θα
1: έδινα
0: 1000 ευρώ όμως για μία φορά, ας πούμε.
1: Εντάξει, ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό ταβάνι.
0: Ναι, αυτό που έχει αξία όμως να πούμε σε αυτό το σημείο είναι ότι μιλάμε για ελληνικά δεδομένα αυτή τη στιγμή.
1: Mm-hmm.
0: Μιλάμε για κάτι.
1: Βέβαια, θα έρθουν άνθρωποι από όλη την Ευρώπη,
0: ναι,
1: από όλο τον κόσμο.
0: Αλλά απευθύνονται στους ανθρώπους που είναι εδώ. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι αυτό, αλλά δεν πάβει να μου φαίνεται εξωφρενικό και νομίζω ότι είμαστε πολλοί που τον θεωρούμε υπερβολή και ότι υπάρχει μια περίπτωση κάτι να σου συμβεί και να μην πέρασει καλά για εκείνη τη μέρα. Δηλαδή πρέπει να κοστίζει 1000 ευρώ αυτή η διασκέδαση και όχι 1000-2000.
1: Νομίζω αυτοί το όσοι πάνε και έχουν πάρει εισιτήριο το βλέπουν σαν ορόσημο στη ζωή τους και ειδικά στον χώρο του αθλητισμού. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι μοναδικό για αυτούς.
0: Εντάξει, ελπίζω να μην έχω εξοργήσει πολλούς ανθρώπους εκεί έξω και να με καταλαβαίνετε λίγο. Ίσως το βλέπω έξω από το χώρο. Παρ' όλα αυτά, εντάξει.
1: Θα σου απαντήσουν σίγουρα με περισσότερη λογική τη Δευτέρα.
0: Ναι, και στείλτε μας το live chat αν είστε ήδη έτοιμοι και έχετε επιχειρήματα. 698-505-1025 είναι το Viber του σταθμού μας. Και στο live chat voice1025.gr.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Αν θες κάτι πιο κινηματογραφικό και με αέρα Ισπανίας και Λατινικής Αμερικής, τότε σημείωσε το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας που πραγματοποιείται από 22 έως 28 Μαΐου στο πλαίσιο του This is Athens City Festival. Για μία εβδομάδα λοιπόν το κοινό έχει την ευκαιρία να δει βραβευμένες ταινίες, πρεμιέρες και σύγχρονες παραγωγές από την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική μέσα από ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στον Ισπανόφωνο κινηματογράφο. Και αν θες κάτι πιο μουσικό και παραδοσιακό, τότε κατευθύνεσαι στο Rizzes Fest 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων από 22 έως 24 Μαΐου. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην ελληνική παράδοση και τη σύγχρονη folk σκηνή, με live μουσικές, χορό, εργαστήρια και δράσεις που φέρνουν κοντά παραδοσιακούς ήχους με πιο σύγχρονες μουσικές προσεγγίσεις. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
5: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Είστε συντονισμένοι στον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, και έχουμε να σας ανακοινώσουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αμφιλεγόμενο για το άμα είναι καλό ή κακό σενάριο αυτό που
1: μόνο
0: έχει συμβεί.
1: Μόνο καλό είναι.
0: Μόνο καλό ή μόνο κακό. Γι' αυτό λέω εγώ ότι είναι αμφιλεγόμενο, γιατί οι απόψεις δίστανται σε αυτό το θέμα. Ποιο είναι τώρα αυτό το θέμα? Το Instagram συγκεκριμένα, κάποια ένα social media πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο δεν ξέρουμε πόσο έκταση μπορεί να έχει και να παρασυρθούν και άλλα social media με αυτό το feature, το καινούριο που έβγαλε το Instagram, το οποίο ονομάζεται auto scroll. Δηλαδή, αυτόματο σκρολάρισμα στα reels, τα οποία έρχεται το ένα μετά το άλλο και το άλλο και το άλλο και δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Δεν κρατιέμαι να σας πω ότι το είχαμε πει εδώ πέρα. Το είχαμε ζητήσει. Εγώ πιστεύω μας ακούνε, μας παρακολουθούν.
0: Μας ακούει ο Ζούκερμπερκ.
1: Μας ακούει και ευχαριστούμε πάρα πολύ που πραγματικά έκανε την ανάγκη μας πραγματικότητα. Το επόμενο που περιμένουμε είναι να έχουμε αναζήτηση στα stories τώρα. Όταν βλέπει κάποιος την ιστορία σου, να μπορείς να ψάξεις ποιος την είδε.
0: Να σημειωθεί ότι αυτό είχε βγει σε κάποια φάση και αποσύρθηκε μετά πάρα πολύ γρήγορα.
1: Εγώ το έχω χάσει αυτό, το είχε βγει, κάπου κοιμόμουν.
0: Θα σου δείξω screenshot το οποίο εγώ έχω βγάλει στο κινητό μου τώρα πριν από κάποια χρόνια αρκετά, το οποίο υπάρχει αυτό το feature.
1: Και άμα εδώ τα παιδιά που μας ακούνε θέλουν να το αποδείξουν, γιατί επίσης δεν σε πιστεύουν, θα γίνει. Το βάλουμε στα μπορεί να το βάλουμε στα social media μας, ακολουθήστε μας.
0: Voice
1: 102.5, μας κάνετε follow, εκεί θα έχουμε τα αποδεικτικά στοιχεία. Εν πάση περιπτώσει, πίσω στο scroll, στην πραγματικότητα, μπορείς πλέον να πλένεις πιάτα βλέποντας βιντεάκια τα οποία ένα-ένα αλλάζουν μόνα τους.
0: Ωραία, να σου πω κάτι. Και άμα είναι ένα βιντεάκι το οποίο εσύ δεν θέλεις να το δεις, ρε παιδί μου.
1: Μπορείς να κάνεις πάνω, ρε παιδί μου. Δεν σου δένει τα χέρια. Σου λέει ότι μπορείς αυτόματα να φεύγουν ένα-ένα το βίντεο, να φεύγουν προς τα πάνω και εσύ να τα βλέπεις. Οπότε, άμα π.χ. τρως ένα ωραίο μπέργκερ και έχεις στα χέρια σου ένα αναψυκτικό μπέργκερ και αναψυκτικό, έχεις και το κινητό στημένο εκεί. Έχω κι εγώ, έχω μια θήκη, σας την προτείνω, που στέκεται μόνη της.
0: Ωραία, να σου πω κάτι άλλο τώρα εγώ. Πάμε λίγο πιο ρεαλιστικά. Όταν βλέπεις βιντεάκια στο TikTok που σκρολάρεις ή στο Instagram, αντίστοιχα στα Reels, το μόνο που θα κάνεις είναι να δεις το βιντεάκι και μετά θα πας στο επόμενο. Δεν θα το σταματήσεις να το ξαναγυρίσεις πίσω ή να ανοίξεις τα comments να δεις κάποια πράγματα. Δηλαδή αυτή είναι η ουσία του να βλέπεις.
1: Καλά, δεν κάνω έρευνα, λίγο καίω το χρόνο μου.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά η ουσία όντως του να βλέπεις reels είναι να μπαίνεις στα comments, να το ξαναγυρνάς πίσω, να βλέπεις κάποιο σημείο.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, αν δεν μπαίνετε πολύ βαθιά σε αυτό, γιατί εδώ θέλω να το έχει φιλοσοφήσει και τον ενοχλεί.
0: Δεν το κάνω, δεν το κάνω. Αλλά
1: δεν το
0: ξέρω πώς γίνεται.
1: Α, ξέρω πώς γίνεται.
0: Είμαι σαν προπονητής.
1: Θα σας πω εγώ πώς γίνεται αυτό που σας λέμε τόση ώρα, γιατί πραγματικά τώρα εδώ ο Θάνος μας λέει επιχειρήματα του μπιπ. Γιατί λοιπόν αυτό, θα πάτε τρεις σελίδες στο βιντεάκι, θα πατήσετε εκεί, έχει και ένα μεγάλο μπλε σύμβολο που λέει new και πατάτε auto scroll. Δοκιμάστε το και thank me later, ευχαριστήστε με μετά.

0: Και με ενημερώνουν από το control ότι...
1: Έχουμε control. Εγώ γιατί δεν έχω ακουστικό για control.
0: Από τα κεντρικά της, του athensvoice.gr ενημερώνομαι ότι η Αλεπού που χάθηκε, μπήκε, είχε χαθεί μια Αλεπού και αυτή η Αλεπού που είχε χαθεί είχε μπει σε ένα εστιατόριο της παραλιακής. Και εμείς έχουμε και φωτογραφίες της Αλεπουδίτσας, η οποία είναι πανγλυκιά, το βράδυ της Τετάρτης, δηλαδή χτες το βράδυ, στην παραλιακή ζώνη της Γλυφάδας, σε ένα εστιατόριο. Και ήταν, μπήκε μέσα στο εστιατόριο και ήταν τσι αποπροσανατολισμένη. Και άκου τώρα τι έγινε. Ήταν ήρεμη και δεν ήταν καθόλου επιθετική. Οπότε μπαίνει μέσα η Αλεπού, κάνει τη βολτίτσα της εκεί στο εστιατόριο, ενώ οι άνθρωποι τρώνε τώρα, μπαίνει μέσα η Αλεπού. Οι υπεύθυνοι του εστιατορίου αποφάσισαν ότι πρέπει να χαμηλώσουν τα φώτα, να κάνουν ησυχία. Όλοι οι άνθρωποι που τρώγανε σταμάτησαν, έκαναν ησυχία. Να μην τρομάξουν το ζωάκι. Δηλαδή έχουμε πάει πολύ μπροστά.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ ωραία πράξη. Και αμέσως ενημερώθηκε η φιλοζωική οργάνωση Άνιμα, η οποία πήγε εκεί και πήρε την Αλεπουδίτσα για να τη βοηθήσει και να βρει ξανά το δρόμο της εκεί που μένει, μάλλον.
1: Είχε χαθεί από το βουνό, μάλλον, από τον Ημιτό που κατεβαίνει όλη την ώρα.
0: Ναι, εκεί που πηγαίνει και συχνάζει συνήθως, την βοήθησαν να επιστρέψει. Και όπως αναφέρουν λοιπόν οι θαμώνες και οι εργαζόμενοι, η Αλεπού έχει ξαναπάει εκεί.
1: Α, το έκανε στέκι δηλαδή.
0: Δηλαδή η Αλεπού ψήνει το εστιατόριο στην αλήθεια.
1: Λέει, πού θα βγούμε σήμερα το βράδυ? Εντάξει, έχω βαρεθεί τον Ημιτό, το βουνό κτλ. Πάμε λίγο στο εστιατόριο όμως που εκεί πέρα με γουστάρουν κιόλα. Μου χαμηλώνουν και τα φώτα.
0: Στην πραγματικότητα η Αλεπού με τον τρόπο της πέρασε αυτό που ήθελε. Σου λέει, πήγα μία φορά, πήγα τη δεύτερη. Τώρα που πήγα, μου φέρθηκαν και τέλεια. Την επόμενη φορά, παιδιά, μπορείτε να τη κάνετε και ένα σποτάκι.
1: Το έχει κάνει στέκι τώρα, δεν ξέρει.
0: Να κατεβαίνει να μα βλέπει, να περνά που και που.

0: φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Αντίθετος με το ενδεχόμενο συμφωνία Ιράν Αμερικής, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Άξιος, σε εξέλιξη στην ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων της αντιπολίτευσης για την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΠΚΠΕ. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί γύρω στις 8 το βράδυ και για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι. Στις 6 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, επίσημη ανακοίνωση για την ίδρυση πολιτικής κίνησης από τη Μαρία Καριστιανού. Σε εξέλιξη από τα ξημερώματα, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Γίνονται έρευνες σε σπίτια και επιμνημοστάσια με δεκάδες προσαγωγές μέχρι στιγμής. Ολοκληρώνεται σήμερα το πρωτάθλημα της Super League με τους αγώνες Play-Out, Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 6, Πανατολικός Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά Λάρισα στις 7. Καιρός αρχικά αίθριος στην Αττική, άστατος αργότερα με τοπικές βροχές, η θερμοκρασία από 14 ως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν Δεύτερος χρόνος, το μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ντέμι, Άρτεμις Κυριακοπούλου, Αλεξάνδρα Μάγκου, Μυρτό Βασιλείου και τους Γιαγκίνηδες. Δεύτερος χρόνος, το μπαλκόνι του Παπαζό. Τετάρτη, 27 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής, στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Powered by Proteria.
3: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό, να πιω νερό.
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Chris Isaac, Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

0: Και μπορεί σήμερα η βροχή να μην έρχεται και μακάρι να μην έρθει, αλλά είναι κάπως σίγουρο ότι δυστυχώς αυτό το κακό, σε εισαγωγικά, θα το ζήσουμε το Σαββατοκύριακο.
1: Το Σάββατο είμαστε λίγο καταδικασμένοι.
0: Με πιο έντονο σημείο να είναι το Σάββατο και η Κυριακή το απογευματάκι. Όμως αυτό είναι μια τέλεια ευκαιρία για να δούμε σειρές και αυτό που λέμε binge watching. Δηλαδή να καθίσεις εκεί με κάποιον φίλο σου, με το αγόρι σου ή και μόνο σου, να στρωθείς εκεί και να.
1: Ή με το κορίτσι σου, έτσι.
0: Ναι, με το κορίτσι σου, συγγνώμη. Και να βουλιάξεις μέσα σε μια σειρά να λες δεν υπάρχει ζωή. Υπάρχει μόνο αυτό που βλέπω. Πώς αυτή τη σειρά.
1: Ναι, αλλά να ξέρεις, κάνεις τρελό bonding έτσι με τον άλλον άνθρωπο που βλέπετε μαζί τη σειρά.
0: Κάνεις bonding. Εμείς έχουμε και τον Γιάννη Δαβέτα, δεν ξέρω αν σας τον έχουμε αναφέρει, αλλά για να μην σας τον έχουμε, σίγουρα το ξέρετε, που μας προτείνει κάθε Πέμπτη καινούργιες σειρές, ταινίες.
1: Σε όλες τις πλατφόρμες οι οποίες είναι διαθέσιμες και μπορούμε να δούμε.
0: Ναι, ακριβώς. Το βρίσκεται και στο Instagram, το βρίσκεται και στο TikTok και στο site της athensvoice.gr. Έχει εκεί και τα άρθρα του που τα αναλύει και εκεί και γραπτά. Και εντωμεταξύ, εμείς σκεφτόμαστε εδώ και έχουμε βρει και κάποια στοιχεία για να το συζητήσουμε για το πώς στην πραγματικότητα όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και λες ωραία έχω όλο το Σάββατο αφού βρέχει δεν θα κάνω τίποτα, βλέπεις μια σειρά και μετά αρχίζεις και νιώθεις ότι τους ξέρεις, ότι δένεσαι με αυτούς τους χαρακτήρες.
1: Εννοείται, δένεσαι όντως με τους χαρακτήρες, ειδικά όταν μια σειρά έχει πάρα πολύ δυνατό character development, που σημαίνει ότι ο χαρακτήρας ενός πρωταγωνιστή της σειράς αλλάζει καθώς περνάνε τα επεισόδια και περνάνε και η σεζόν κτλ. Εκεί πέρα κάνεις ακόμα περισσότερο bonding, γιατί είναι σαν να βλέπεις όλη του την πορεία σαν άνθρωπος στα εισαγωγικά.
0: Επιστημονικά λοιπόν αυτό εξηγείται γιατί όταν δενόμαστε με τους χαρακτήρες μια σειρά, απελευθερώνεται η οξυτοκίνη, η οποία είναι η ίδια ουσία που απελευθερώνεται και με τις ανθρώπινες σχέσεις. Είναι το ίδιο παθαίνουμε. Το μυαλό δεν τα διαχωρίζει αυτά τα πράγματα. Βέβαια, αυτό το συνεχόμενο που λέμε, να βλέπω όλα τα επεισόδια μόνο μιας, αυξάνει προσωρινά και την ντοπαμίνη. Και μετά ακολουθεί η πτώση της ντοπαμίνης, γιατί δεν μπορεί να μείνει.
1: Προφανώς. Αλλά δεν είναι πολύ μάστρε, παιδί μου, σε κάποιες φάσεις που ειδικά με έχεις πάρα πολύ κουραστική εβδομάδα και ζόρικη και είσαι όλη την ώρα να είσαι έξω με κόσμο, να κάνεις socializing. Δεν έχεις την ανάγκη να κάνεις, να αποστασιοποιηθείς λίγο από όλο αυτό.
0: Έχεις την ανάγκη.
1: Και να αράξεις.
0: Αλλά σκέψου τώρα να τελειώσει τη σειρά και που το έχω ζήσει και να σου λείπει ο χαρακτήρας. Ή να τον δεις σε ένα βιντεάκι και να λες μου έχει λείψει. Μα τι σου έχει λείψει, αυτό που σου έχει λείψει δεν υπάρχει καν.
1: Ναι, αλλά μετά ξεκινάς και βλέπεις όλα τα makeover, βλέπεις όλα τα bloopers, βλέπεις αναλύσεις.
0: Βλέπεις τη ζωή του που η ζωή του δεν συνδέεται του ηθοποιού με την ταινία. Δηλαδή μπαίνει σε σκοτεινά μονοπάτια.
1: Οπότε
0: μοιάζει τελικά κάπως επικίνδυνο, κάπως σαν παγίδα όλο αυτό.
1: Το θέμα είναι να το απολαμβάνεις μέχρι το σημείο που είναι υγιές, έτσι και να αυτό.
0: Εντάξει, σίγουρα ως εκεί έχει και μια γοητεία να πεις εγώ είμαι ερωτευμένη με αυτόν και να είσαι για πάντα ερωτευμένη με κάποιον χαρακτήρα.
1: Ξέρεις τι δεν βοηθάει καθόλου σε αυτό. Η αυτόματη αναπαραγωγή που έχουν οι περισσότερες πλατφόρμες.
0: Ναι, το next
1: βάζουν,
0: episode.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: που σου βάζουν μόνες τους το επόμενο επεισόδιο.
0: Και σου βάζουν να κάνεις και skip το trailer. Οπότε λες τίποτα. Θα δω 5 λεπτά. Εγώ να σας πω και κάτι που κάνω, μάλλον είναι unpopular. αυτό που κάνω είναι που λέω. Θα δω και 5 λεπτά γιατί δεν θέλω να τελειώσει εκεί που θέλει αυτό στο επεισόδιο. Θα το τελειώσω εγώ στα επόμενα 5 λεπτά.

0: Και έχετε σκεφτεί ποτέ ότι αυτό το τραγούδι στην πραγματικότητα λέει, μπορείς να πάρεις το χωριό, μπορείς να πάρεις το κορίτσι από το χωριό, αλλά όχι το χωριό από το κορίτσι, απλά σε μια άλλη εκδοχή.
1: Έχει ένα πολύ βαθύ νόημα αυτό το τραγούδι γενικώς.
0: Ο στίχος αυτό στην πραγματικότητα μεταφράζει αυτό που λέμε την παροιμία την ελληνική, απλά δεν λέει χωριό γιατί εκεί το λέει city.
1: Πέραν του ότι έχει γίνει cara viral όμως από τον τραγουδιστή, ο οποίος έπαιζε και στο Stranger Things και έχει γίνει τώρα πάρα πολύ μεγάλο ντόρ σχετικά με αυτό το τραγούδι. Είναι και πάρα πολύ ωραίο τραγούδι σαν νόημα.
0: Κομματάρα. Και ακούσα και κάτι άλλο που έγινε viral. Σε ένα ραδιόφωνο, καλή ώρα όπως βρισκόμαστε εμείς, στο Radio Caroline, ανακοίνωσαν κατά λάθος ότι πέθανε ο βασιλιάς Κάρολος. Και πώς έγινε αυτό, δεν ήταν κάποιοι σαν και εμάς που μπέρδευσαν λίγο κάποια τα λόγια τους. Ήτανε, ουσιαστικά είχαν ένα ηχητικό, το είχαν ετοιμάσει για έκτακτη ανάγκη όπως είπε ο υπεύθυνος. Και πάτησαν το λάθος κουμπί, οπότε ανακοίνωσαν ότι πέθανε, όλοι πάθανε σοκ. Προφανώς αυτή είναι μια είδηση που μόλις ξεκινήσει θα γίνει ένα ντόμινο με ειδήσεις.
1: Άρα ήταν απλά ένας λάθος συναγερμός.
0: Ένας λάθος συναγερμός, αλλά δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα, βρε παιδιά.
1: Ειδικά όταν είναι με τέτοια γεγονότα.
0: Βγήκαν, ζήτησαν δημόσια συγγνώμη ότι ήταν λάθος και ότι δεν έχει πεθάνει. Προφανώς ήταν η διαδικασία ανακοίνωσης θανάτου μονάρχη. Έτσι την ονομάζουν αυτοί στο ραδιόφωνο τους. Την έχουν φτιάξει.
1: Λάθος κουμπί, παιδιά, μην ξαναγίνει,
0: και
1: παρακαλούμε.
0: Έπαιξε μέχρι και, τον εθνικό ύμνο, γιατί πήγαινε όλο μαζί. Το είχαν φτιάξει σαν κλειπάκι.
1: Πόση ώρα πέρασε, λες, άραγε μέχρι να ανακαλύψουν ότι όλο αυτό παίζει και δεν θα έπρεπε.
0: Πρέπει να το ανακαλύψουν. Ότι παίζει, μάλλον θα αργήσουν να το ανακαλύψουν, γιατί έπαιξε ολόκληρο. Αλλά το κόσμο το ανακάλυψε πολύ γρήγορα και έχουν βγήξει τα πάντα με αυτό. Θα σας πούμε όμως εδώ εμείς κάποια νέα τα οποία δεν είναι καθόλου fake news και δεν είναι κάτι, κάποιο κλιπ που παίζουμε λάθος.
1: Και όχι μόνο, είναι πάρα πολύ τέλεια νέα κιόλας.
0: Λοιπόν, το μπαλκόνι του Παπαζό, που το συζητάμε τόσες ημέρες, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαΐου. Ο Voice 102.5 και το Φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων θα παρουσιάσουν το δεύτερο χρόνο στο μπαλκόνι του Παπαζό. Το viral μπαλκόνι μεταφέρεται στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Γιορτάζουμε με αγαπημένες διασκευές που ακούμε όλοι στα social media σε μια μοναδική συναυλία, Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Και οι guest εμφανίσεις μας θα είναι οι πολύ αγαπημένοι μας Ντέμι, οι Γιαγκίνηδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Είναι ένα open air event με την ενέργεια της Προτέρια. Ο δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Τετάρτη 27 Μαΐου, ξαναλέω. Πλατεία Δεξαμενή στις 7.30 το απόγευμα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε όλους να τα πούμε από κοντά, να χορέψουμε, να γιορτάσουμε. Θα συμβαίνουν πολύ ωραία πράγματα πέρα από τις απίστευτες μουσικές και φωνές. Από τον Voice 102.5, το soundtrack της πόλης, powered by Προτέρια.

0: bread.
1: Και να σας πούμε εδώ ότι τα πράγματα με την κίνηση σήμερα δεν πάνε καθόλου καλά.
0: Όλο το κέντρο είναι κατακόκκινο, όπως μπορείτε να φανταστείτε. Στην Σταδίου, στην Πανεπιστημίου, στο Σύνταγμα, όλα εκεί πέρα, Μιχαλακοπούλου, Κατεχάκη, είναι κατακόκκινο. Οπότε, άμα είστε στον δρόμο και μας ακούτε, σας ευχόμαστε υπομονή και κουράγιο.
1: Ακριβώς. Και τώρα θα σας φτιάξουμε με κάτι τη διάθεση, που είναι λίγο αστείο τώρα. Δεν θα ήταν αν εξελισσόταν διαφορετικά. Αλλά ένας οδηγός γνωστής μάρκας με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κατά κύριο λόγο, ή μόνο ηλεκτρικά, συνήθως κυκλοφορούν εδώ άσπρα στο κέντρο, εγώ τα έχω δει εδώ στην Αθήνα, αποφάσισε να δοκιμάζει την λειτουργία
0: wide mode,
1: που σημαίνει το αμάξι να μπορεί να μπει στο νερό. Mm-hmm. Οπότε κατέληξε να τον συλλάβουν τον άνθρωπο αυτόν, γιατί αυτό δεν επιτρέπεται, παιδιά. Ακόμη και αν μπορείτε αυτοκίνητό σας, δεν σημαίνει ότι μπορείτε και εσείς να το κάνετε. Η λειτουργία θεωρητικά επιτρέπει στο όχημα να κινείται σε ρηχά νερά έως περίπου 81,5 εκατοστά. Αυτός οπότε σου λέει, το έχω, μπορώ να το κάνω, πάμε.
0: Γιατί να μην το δοκιμάσουμε, να δούμε λίγο αν μπορεί το αμάξι να γίνει κάνω καγιάκ.
1: Προφανώς το αμάξι δεν κατάφερε.
0: Μα μπορώ. Ενώ, γιατί.
1: Δεν καταστράφηκε, αλλά δεν είναι.
0: Δεν ήταν λειτουργικό για να το κάνει. Προφανώς.
1: Και κατέληξε να μπει και στη φυλακή για αυτό. Να συλληφθεί, φαντάζομαι ότι η υπόθεση έληξε καλά.
0: Μπορεί και να μην έχει λήξει ακόμα. Θα το δούμε όμως στο μέλλον.
1: Παρ' όλα αυτά, εσείς οδηγάτε με προσοχή και δεν
0: χρειάζεται.
1: Και όχι στο νερό.
0: Προτίμηση στο

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
2: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
1: στο onassis.org.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

0: πέτυχα μία φωτογραφία από εκείνο το στερεοφωνικό που συνήθως είχαν ή οι γονείς μας ή εμένα το είχε η γιαγιά μου, που ήταν για τρία κομμάτια. Mm-hmm. Που ήταν τα ηχεία δεξιά-αριστερά και στη μέση.
1: Αποσπόμενα, λες.
0: Αποσπόμενα και είχε, ναι, για να βάζεις, ναι, ναι, κασέτα, είχε για να βάζεις DVD και είχε και κουμπιά. Ήταν τρελά ογκώδες.
1: Γιατί δεν έχετε τέτοιο? Εγώ σπίτι μου έχω ακόμα ένα στερεοφωνικό τέτοιο, το οποίο παίζει ραδιόφωνο.
0: Εκείνο το παλιό. Το παλιό, παλιό που, ναι, ήταν ένα σημείο κάπως.
1: Ακριβώς. Εντάξει, και... πάρα πολλά.
0: Έτσι θυμηθήκαμε διάφορες συσκευές, οι οποίες είχαν κάποια παράδοξα, αλλά και πάλι ευχαριστήσω να τις χρησιμοποιείς. Και μέχρι και τώρα με πιάνει εμένα μια ανάγκη να το ξαναζήσω. Ευχαριστούμε τους γονείς μας γι' αυτό και τώρα θα σας πούμε ποιες εννοούμε. Φυσικά εννοούμε το DVD player.
1: Στο οποίο, ήταν πολύ επικό το DVD player.
0: Στο οποίο έβλεπες έξτρα σκηνές. Είχε πριν και μετά και είχε εκείνο το μενού να διαλέξεις τι υπότιτλους θα βάλεις κλπ. Mm-hmm. Το σταθερό τηλέφωνο που μιλούσαμε και προσπαθούσαμε να μιλήσουμε για κάποια πράγματα τα οποία ήταν πολύ μυστικά, αλλά έπρεπε να τα πούμε στο σαλόνι.
1: Το πιο ακραίο ήταν άμα είχε διπλό σταθερό τηλέφωνο το σπίτι, άμα κάποιος σήκωνε το τηλέφωνο, μπορούσε να ακούσει ακριβώς τι λες και να συμμετέχει και στη συζήτηση.
0: Ναι, να συμμετέχει ή να σε ακούει. Να σε ακούει. Και εγώ αυτό πάντα σκεφτόμουν, μήπως θέλουν να με ακούσουν, λες και τους έλειαζε.
1: Το άλλο κουλό επίσης με αυτό ήταν ότι σε κάποιες φάσεις, άμα είχες ίντερνετ στο σπίτι σου και έπαιρνες κάποιο τηλέφωνο, κόβονταν το ίντερνετ.
0: Ακριβώς. Επειδή το μόντεμ του ίντερνετ τότε ρυθμιζόταν με αυτό το πράγμα. Οπότε, ναι, άμα ήθελε να μιλήσει πολλή ώρα, έπρεπε να μην να μην έχουν ίντερνετ οι υπόλοιποι.
1: Ή θα μιλάς τηλέφωνο ή θα χρησιμοποιήσεις το ίντερνετ. Ένα από τα δύο.
0: Ένα τρόπο. Μια χαρά κάνεις και focus. Τώρα δεν μπερδεύεσαι. Μετά είχαμε το Walkman που αν περπατούσες γρήγορα το CD χοροπηδούσε και το καταλάβαινες επειδή έχανε τη θέση του. Και στο αποκορύφωμα, όταν τα πράγματα εξελίχθηκαν, είχαμε το MP3, στο οποίο MP3 φλέξαρε ο ένας τον άλλον, που όσο πιανού χωράει πιο πολλά τραγούδια. Γιατί όσο πιο ακριβό ήταν, τόσο πιο πολλά τραγούδια
1: χωρούσε. Ξέρω εγώ, 2 MB χωρητικότητα.
0: Ναι, και έλεγες, εμένα μου έχουν πάρει πιο ακριβό και χωράει 1000, και σου έφασε 1000. Έλεγες, wow, θα έχω 1000 τραγούδια. Τώρα 1000 τραγούδια έχεις στο Spotify κατευθείαν.
1: Στο cloud όλα, δεν χρειάζεται καν να τα αποθηκεύσεις δηλαδή. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Τώρα που πλησιάζει και καλοκαιράκι βέβαια, εμείς εδώ πέρα έχουμε να σας προτείνουμε ότι το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Nick Cave και The Bad Seeds την Τετάρτη 24 Ιουνίου στην Πλατεία Νερού για ακόμα μια μεγάλη και αξέχαστη βραδιά. Όλες τις πληροφορίες σχετικά με αυτό το live μπορείτε να τις βρείτε στο releaseathens.gr.

0: Να ρωτήσω τώρα κάτι. Εγώ, όσοι μας ακούτε από τα γραφεία σας, σας πιάνει καμιά φορά εκεί που είστε πάνω από τη δουλειά ή έρχεται κάποιος που δεν είναι ο αγαπημένος σας συνάδελφος να βρίσετε φουλ και να λες τώρα θα του ρίχνα ένα καντήλι.
1: Μια ανεξέλεγκτη
0: και τώρα φαντάσου τώρα να μας ακούνε σε ένα γραφείο και να κοιτιούνται δεξιά-αριστερά μεταξύ τους οι ύποπτοι, οι συνήθεις ύποπτοι.
1: Να του το ρίξω, να μην του το ρίξω τώρα, να το κρατήσω για αύριο.
0: Λοιπόν, για εσάς παιδιά, έχω μια δικαιολογία, κάτι έτσι να σας κάνω πατ-πατ στην πλάτη. Γιατί εμείς οι άνθρωποι που βρίζουμε λίγο παραπάνω, καμιά φορά μας ξεφεύγει. Όχι στα γραφεία, μην βρίζετε. Γενικά, ρε παιδί μου, στη ζωή μας, κάπως μας εκτονώνει. Να ξέρετε, και το έχω ξαναναφέρει εδώ και έρχομαι με τα αποδεικτικά. Το να βρίζουμε μπορεί να συνδέεται με μεγαλύτερη εκφραστική ικανότητα, Θάνο.
1: Μάλιστα. Εσύ πιστεύεις ότι το βρυσίδι γενικώς και το πόσο χρησιμοποιείς, ρε παιδί μου, βρυσιές μέσα στην ομιλία σου, έχει να κάνει με τις γενναίες ή έχει να κάνει με τον άνθρωπο?
0: Νομίζω ότι ανέκαθεν οι άνθρωποι είχαν κάποιο λεξιλόγιο που ήταν λίγο ανεπίσημο λεξιλόγιο, το οποίο το χρησιμοποιούσαν για να μπορούν να νιώθουν λίγο πιο οικεία ή γενικά να πούνε ότι αυτό το λεξιλόγιο τώρα με κάνει να χαλαρώνω.
1: Πιστεύεις δηλαδή ότι οι παλαιότερες γενιές από εμάς βρίζαν περισσότερο ή λιγότερο από εμάς?
0: Δεν το έχω ψάξει αυτό, αλλά νομίζω ότι βρίζουν όλοι περίπου το ίδιο και ότι αυτό που έχουμε βρει εδώ ότι έχει να κάνει με τον άνθρωπο στην πραγματικότητα και με τον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλός σου. Γι' αυτό κάποιοι άνθρωποι δεν βρίζουν καθόλου, γιατί απλά δεν τους εκφράζει. Αλλά το switch, η αναλλαγή από το επίσημο στο ανεπίσημη γλώσσα δείχνει ότι είσαι πάρα πολύ προσαρμοστικός. Γιατί τσακ, μία πας έτσι, μία πας αλλιώς.
1: Μία βρίζεις, την άλλη δεν βρίζεις.
0: Ακριβώς. Επίσης.
1: Formal, informal.
0: Επίσης, ειλικρινής. Είσαι ένας ειλικρινής άνθρωπος. Λες αυτό που νιώθεις εκείνη τη στιγμή.
1: Και ποιο είναι το όριο της ευγένειας εκεί πέρα? Πού έρχεται αυτή η λέξη που λέγεται ευγένεια και μπαίνει στη μέση και διαχωρίζει το βρισιά και όχι βρισιά, στο όπως μιλάει ένας άνθρωπος?
0: Εντάξει, κάποια πράγματα δεν τα θίγουμε, ρε παιδί μου. Υπάρχουν βρισιές οι οποίες υπάρχουν κάποιες.
1: Χαριτολογώντας δηλαδή να βρίζεις.
0: Πώς λες αυτές τις αγαπημένες μου? Εγώ λέω κάποιες που είναι οι αγαπημένες μου που και που. Που δεν θίγουν κανέναν, μόνο τον εαυτό μου όταν τις λέω.
1: Είναι γενικές.
0: Είναι γενικές. Είναι πράγματα της καθημερινότητας. Και γενικά, αν είστε αυτός ο τύπος που και λέτε έτσι καμιά κακή λέξη που και που στη δουλειά και έχετε ένα πολύ ακατάστατο γραφείο, σύμφωνα με το Psychological Science και τη νέα του έρευνα, αυτό ενισχύει τη δημιουργική σας σκέψη και μπράβο σας, κυρίες και κύριοι.
1: Συνεχίστε έτσι λοιπόν.

0: Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, Benson Boom και Slow It Down, και είναι Πέμπτη, οπότε δικαίως μπορείτε να κάνετε λίγο Slow It Down, γιατί να κατεβάσετε ρυθμούς, γιατί φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εβδομάδας.
1: Παιδιά, μία μέρα έμεινε στην πραγματικότητα, άντε και αυτή σήμερα που είναι μισή πλέον, είναι, αλλά μία έμεινε.
0: Είναι μισή, εντωμεταξύ εγώ και ο Θάνος, μια και σας λέγαμε πόσο περίεργο μπορεί να δει, πόσο... Ποια νοητική ευελιξία μπορεί να δείχνει το να βρίζεις. Εδώ, όσο ακούγαμε Μπένσον, προβάραμε λίγο κάποιες βρισιές και είδαμε ποιες πραγματικά ακούγονται να προσβάλλουν ή όχι. Έχει πολύ πλάκα αυτή η συζήτηση, δεν μπορούμε να την κάνουμε στον αέρα. Αλλά δοκιμάστε την με τους φίλους σας, να δείτε ποια είναι τα όρια αυτού του σημείου.
1: Αλλά καταλήξαμε, ρε παιδί μου, στο γεγονός ότι πιο πολύ έχει να κάνει ο τόνος και το ύφος που λες κάτι σε έναν άνθρωπο παρά τις λέξεις που χρησιμοποιείς. Εντάξει, κάποιες μπορεί να είναι προσβλητικές, εννοείται 100% κατανοητό, αλλά το ύφος σου και ο τόνος σου και το πόσο αγενής είσαι δεν προέρχεται μόνο από τις βρισίες, αλλά με τη συνολική στάση.
0: Έτσι λοιπόν, αντί για καλή είδηση, προτείνουμε ευγένεια σήμερα.
1: Ευγένεια, ευγένεια, παιδιά, δεν κοστίζει τίποτα.
0: Είτε βρίζετε είτε όχι, με ευγένεια τα λέμε όλα.
1: Ήταν η εκπομπή της Gen Z που δεν κάνει ραδιο, που δεν ακούει ραδιόφωνο, αλλά μπορεί να κάνει.
0: Τα μπέρδεσες και εσύ σήμερα.
1: Μια φορά κι εγώ.
0: Με τον Θάνο Ψηλίδη.
1: Και τη Λαμπρινή Τρούγκου.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέα και ήσασταν εδώ και σήμερα μαζί μας. Ανυπομονούμε πολύ να σας δούμε αύριο.
1: Αύριο ξανά στις 12 η ώρα το πρωί. Σας περιμένουμε με ανυπομονησία.
0: Φιλιά πολλά.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων της αντιπολίτευσης για την συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Πύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΠΚΠ, η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί γύρω στις 8 το βράδυ και για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι. Στη Σπάρτη περιοδεύει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εγκαινιάζοντας τα έργα αποκατάστασης του Μιστρά. Τόνισε πως η επικαιρότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν συναντιέται με τις προτεραιότητες των πολιτών και όσα συζητούν στο τραπέζι του σπιτιού τους, καθώς τους απασχολεί η καθημερινότητα. Αντίθετος με το ενδεχόμενο συμφωνίας Ιράν-Αμερικής, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Άξιος. Σε εξέλιξη από τα ξημερώματα, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών γίνονται έρευνες σε σπίτια και επιμνημοστάσια με δεκάδες προσαγωγές μέχρι στιγμής. Καιρός έθριος, αρχικά στην Αττική, άστατος στο απόγευμα με τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: Τάκης και
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Εν τω μεταξύ, εγώ νιώθω πάρα πολύ περίεργα που σήμερα είμαι στο στούντιο, καθώς χθες βρισκόμασταν στο μετρό στο Πανεπιστήμιο. Voice 102,5 δεν σας αφορά τίποτα από αυτό. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Πεμπτούλα σήμερα, κυρίες και κύριοι, με πολλές προτάσεις. Το δεύτερο Σάββατο για εμάς είστε στον Voice 102,5 στη φωνή της Αθήνας ή αλλιώς στο soundtrack της πόλης.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Σήμερα κανονικά θα είχαμε τον μπαλκόνι του Παπαζό, όπου για δεύτερη χρονιά επιστρέφει. Όμως ο καιρός, παιδιά, δεν μας δείχνει καλές προβλέψεις για σήμερα. Μπορεί τώρα να μας ξεγελάει, όμως πιο μετά δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. 6-9-8-500-5-1-2-5 Viber αριθμός μας. Θα σας πούμε, παιδιά, για το πότε θα γίνει το live του Παπαζό. Δεν θέλω να μου αγχώνεστε, παρακαλώ πολύ. Είστε στον Voice 102,5 στη Φωνή της Αθήνας ή αλλιώς στο soundtrack της πόλης. Έχουμε πάρα πολλές προτάσεις. Release Athens, TEDx αλλά και Στέγη, οπότε συντονιστείτε.

Μισή ώρα έχουμε αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή και σε αυτό το μισάωρο έχουμε δει πολύ ωραία μουσικά τραγούδια, πολύ ωραίους τίτλους, πολύ ωραία μηνύματα. Voice 102,5 Αθηνά κλείνει στην παρέα σας. Ένα πράγμα θα σας πω. TEDx Pantheon University 2026 και σαν γνήσιο παιδί που ξεκίνησε από το TEDx, κάπου τώρα συγκινούμε γιατί επιστρέφει για 10η χρονιά το TEDx Pantheon. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο το φετινό θέμα του event είναι το Sensorium, το κέντρο των αισθήσεων, εκεί όπου ξεκινάει η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. Είναι ο τρόπος που οι άνθρωποι εξερευνούν τη δυνατότητα να αισθάνονται αλλά και να αντιλαμβάνουν τον κόσμο γύρω. Το Σάββατο λοιπόν 23 Μαΐου, αυτό το Σάββατο στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη, στη σκηνή του TEDx Pantheon University θα ανέβουν εξεζητημένοι άνθρωποι, άνθρωποι οι οποίοι έχουν επηρεάσει στον χώρο και φυσικά άνθρωποι που κάτι έχουν να πούνε, γιατί παιδιά αυτό είναι το TEDx. Ακολουθήστε τους λοιπόν στα social media τους και μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις. Σάββατο 23 Μαΐου του 2026 στο Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: All Star Basket αυτού του μήνα. Η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ. Γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός. Τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος. Το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ. Το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL. Ο έλεγχος της κανονικής περιόδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή. Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις της Eurovision αυτές τις μέρες και έχουμε πολλά να πούμε. Το ψέμα δεν το θέλω. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, άτομο που κάπως σχετιζόμουν με τη Eurovision, άτομο που αγαπώ τη Eurovision και άτομο που αγαπώ τον Ακύλα, όπως εδώ πέρα και ολόκληρος ο σταθμός μας. Αυτό που ήθελα να πω είναι το ότι ο Ακύλας έχει πάρει, όπως φαίνεται, το χώρο του και το χρόνο του, και αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι το νέο του άλμπουμ, το οποίο έρχεται, Press Start, με το τραγούδι Πάρτο να είναι από τα τραγούδια που έχουν ξεχωρίσει χωρίς καν να έχει κυκλοφορήσει στα social media. Αθηνά Κλήμη στη βαρέα σας, λοιπόν. Επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά. Όσο εγώ ντουντουνάω τα σκουλαρίκια μου που σας ακούτε εδώ πέρα, γιατί έχω ενθουσιαστεί με αυτήν εδώ πέρα την αγορά, γιατί έχω να σας πω πολλά.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μας, λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, Voice 102,5. Καθίστε, πρέπει να το ξαναπώ τον τίτλο μας. Voice 102,5, παιδιά. Όποτε εντωμεταξύ πάνω από το Voice αυτές τις μέρες, κάπως λίγο κάνω σαρδάμι. Γιατί, παιδιά, λέτε να με σκέφτεται η διευθύντρια. Τι να πω, λοιπόν. 698-505-1025 Viber αριθμός μας. Επιστρέφουμε με προτάσεις Release Athens, αλλά και στέγη. Οπότε καταλαβαίνετε, θα γίνει χαμός.

0: πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τίτλοι ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο.
1: Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση επί των προτάσεων της αντιπολίτευσης για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φώτινη Ραμπατζή για την υπόθεση του ΠΚΕΠΕ. Η ψηφοφορία με διπλή κάλπη θα διεξαχθεί γύρω στις 8 το βράδυ και για να συσταθεί προανακριτική επιτροπή απαιτούνται 151 ψήφοι. Αντίθετος με το ενδεχόμενο συμφωνία Ιράν-Αμερικής, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου σημειώνει με δημοσιεύματά του το πρακτορείο ειδήσεων Άξιος. Στη Σπάρτη περιοδεύει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εγκαινιάζοντας τα έργα αποκατάστασης του Μιστρά. Τόνισε πως η επικαιρότητα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν συναντιέται με τους προτεραιότητες των πολιτών και όσα συζητούν στο τραπέζι στα σπίτια τους, καθώς τους απασχολεί η καθημερινότητα. Λίγες ώρες πριν το πρώτο τζάμπολ στο Final Four της Αθήνας και οι παράλληλες εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει στο Fan Zone στο Ζάπιο με τη συμμετοχή βετεράνων αθλητών του μπάσκετ. Η Αστον Βίλα κατέκτησε χθες το τρόπαιο του Europa League, κερδίζοντας με 3-0 την Freiburg στην Κωνσταντινούπολη. Ολοκληρώνεται σήμερα το πρωτάθλημα της Super League με τους αγώνες Play-Out, Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 6, Πανατολικός Αστέρας Τρίπολης και Κηφισιά Λάρισα στις 7. Πέθανε η διευθυντική διευθύντρια του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και επιμελήτρια εκθέσεων Άννα Καφέτση σε ηλικία 71 ετών. Καιρός. Τοπικές βροχές σήμερα και αύριο προβλέπονται στην Αττική, θερμοκρασία από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου.
0: Voice 102,5.
2: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού.

0: στο μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι. Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Λίγο μετά τις 3 Voice 102,5 Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους με πολλές επιτυχίες και φυσικά με την καλύτερη διάθεση. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα το μουσικό ταξίδι μας, γιατί έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί και επιστρέφω για το Release Athens. Υποδέχεται καλλιτεχνάρες. Σήμερα λοιπόν μου έλεγε μάλιστα η αγαπημένη μου Χάρα που έχει την καφετέρια της γειτονιάς μου ότι έκλεισε Offspring και εγώ έχω να σας δώσω και άλλες προτάσεις.

Back to back επιτυχίες και φυσικά εδώ πέρα είμαι για να σου θυμίσω ότι Thievery Corporation είναι μία από τις πιο σταθερές αξίες της σύγχρονης ηλεκτρόνικα μουσικής και έρχονται στην Αθήνα. Σάββατο 11 Ιουλίου λοιπόν στην Πλατεία Νερού. Όλες οι πληροφορίες είναι στο releaseathens.gr. Η Αθηνά Κλίμ είναι εδώ πέρα στην παρέα σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Και φυσικά πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο μου το έχει ζητήσει ο Παναγιώτης ή αλλιώς Παναγιωτάκης, όπως βλέπω εδώ πέρα στα μηνύματά μας. Και μπορείς να στείλεις και εσύ το μήνυμά σου στο 698-505-1025.

Πολλές οι προτάσεις, πολλά τα νέα και η στέγη, παιδιά, έχει δώσει πόνο αυτές τις μέρες με όλα αυτά μας έχει ετοιμάσει. Voice 102,5 Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. 698-505-1025 Viber, αριθμός μας. Και φυσικά μένετε στην παρέα μας γιατί έχουμε τις καλύτερες προτάσεις, τις οποίες αξίζει να δείτε, αξίζει να ζήσετε και φυσικά μπορούμε να ζήσουμε και μαζί.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα. Ράφα. Σήκω την καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Το TEDx Padding University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padding University 2026 Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddinguniversity.com και σε όλα μας τα social media.
7: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, καλησπέρα σε όλους. Voice 102,5 Αθήνα κλείνει στην παρέα σας. Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής, στην εκπνοή που λέμε παιδιά και στο χωριό μου, δεν ξέρω το μεταξύ γιατί το λέω έτσι, τι να πω. Να σας πω λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσους περάσανε χθες στην πλατεία Συντάγματος και φυσικά να σας πω λοιπόν σε αυτό το σημείο και κάτι ακόμα. Το ότι στέγη παιδιά έχει οργανώσει εντάξει ιβεντάρες και γενικότερα μου αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό το mood που έχουν δημιουργήσει. Θα σας τα πω όλα σε λίγο. Κάτι σας έχω, κάτι σας επιφυλάσω. Voice 102,5 Αθηνά κλείνει στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Για το τέλος, η εξερεύνηση μιας Υπήρου, 13,375 χιλιόμετρα μακριά στη Στέγη. Από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου, ο The Boy κάνει takeover σε όλο το κτίριο της Στέγης με ένα τριήμερο που θα μας μεταφέρει στην Αυστραλία. Το «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία» δεν σε βάζει απλώς σε μια συναυλία, έκθεση, εγκατάσταση, προβολή, αλλά σε αφήνει να περιπλανηθείς σε 5 διαφορετικούς χώρους, συστήνοντάς σου την φαντασία σου της Αυστραλίας. 21 κινηματογραφικές προβολές, μία συναυλία στην κεντρική σκηνή και μία έκθεση φωτογραφίες στο μείον ένα της Στέγης. Διάδρομοι που γίνονται τοπία, σκηνές που μοιάζουν με Ήπειρο. Και φυσικά, να σου πω σε αυτό το σημείο, το ότι όλα αυτά θα γίνουν 5 έως 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο nas.org. Αθήνα κλείνοντα την παρέα σου και με αυτή την πρόταση λοιπόν θα κλείσω σήμερα. Voice 102,5 και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Μέχρι αύριο ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φιλάκια πολλά.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Ποιος σκότωσε τον υπουργό?
4: Το πρωί έγινε το δραματούα.
5: Γιατί να σας πω κάτι εγώ.
4: Εδώ, στο Υπουργείο, περιστατικά βίας. Σε πάτε καλέ.
6: Ο φόνος είναι έγκλημα και το έγκλημα πρέπει να τιμωρείται.
7: Φερμουάρ. Της Μανίνα Ζουμπουλάκη. Σκηνοθεσία Γαλήνη Τσεβά. 25 και 26 Μαΐου, 8 και 9 Ιουνίου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

6 λεπτά μετά τις 4 δείχνουν τα ρολόγια μας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. Ή καλύτερα να πω βροχερές καλησπέρες σε όλους, βροχερές καλησπέρες σε όλες, γιατί πάντα ήθελα να το πω αυτό στο ραδιόφωνο. Έτσι με τη βροχή όλοι γινόμαστε λίγο πιο ρομαντικοί, λίγο πιο μοιραίοι, καταλάβατε. Χαρά Αλεξανδροπούλη στο μικρόφωνο του Voice 102,5 από τις 4 μέχρι τις 6 και σήμερα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Για το επόμενο 2 ώρο λοιπόν θα είμαστε μαζί να ακούσουμε τις μουσικές μας, να τα πούμε μεταξύ μας μέσω chat, μέσω Viber. Ξέρετε όπως τα λέμε κάθε μέρα. Και έξω χαλασμός. Καλό καλοκαίρι. Αντίστροφη μέτρηση. Γι' αυτό ξεκινήσαμε με βροχερό τραγούδι και με βροχερό τραγούδι θα συνεχίσουμε.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Sweet Dreams ακούσαμε μόλις. Όνειρα γλυκά. Και μιας που λέμε για γλυκά, σήμερα είναι η μέρα που μετράμε ποιος έφαγε τα περισσότερα γλυκά. Σήμερα είναι η μέρα που γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Και χρόνια τους πολλά να ευχηθούμε. Είναι και πολλοί. Είναι και πολλοί, οπότε σήμερα στα γραφεία γεμίζουμε έτσι με κεράσματα. Έρχεται ο ένας, έρχεται ο άλλος. Χρόνια πολλά σε όλους. Τα καλύτερα και τις ευχές μας ευχόμαστε. Αλλά μάλλον σήμερα θα μας ανέβει λίγο το ζάχαρο. Εδώ είμαστε λοιπόν στον Voice 102,5, στο soundtrack της πόλης. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματα φυσικά και τις φωτογραφίες σας και στον αριθμό Viber του σταθμού μας 698-505-1025 και στο chat στο site μας voice102.5.gr. Και επειδή μας ήρθε μια αναπάντητη νωρίτερα στο Viber, στείλτε μας αν θέλετε το μήνυμά σας, γιατί λίγο δύσκολο να το σηκώσουμε τώρα.

Μας στέλνετε και μας ρωτάτε για, για το live στην πλατεία Δεξαμενής. Το live στην πλατεία Δεξαμενής, παιδιά, θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαΐου και σας περιμένουμε όλους εκεί. Και για όσους υπάρχει περίπτωση να υπάρχετε και εσείς που δεν ξέρετε για ποιο live μιλάω, ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν το δεύτερο χρόνο με τον μπαλκόνι του Παπαζό, το πιο viral μπαλκόνι που μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια συναυλία που θα είμαστε όλοι εκεί. Τετάρτη λοιπόν είναι η νέα ημερομηνία, 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, και θα έχει και guest εμφανίσεις από τους Ντέμι, Γιαγκίνηδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Θα είναι έτσι ένα open air event με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Δεύτερος χρόνος λοιπόν με τον μπαλκόνι του Παπαζό, Τετάρτη 27 Μαΐου στην πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Η είσοδος, να πούμε πως, είναι ελεύθερη, και όλα αυτά από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης και powered by Πρωτέργεια.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Τι, πότε, πού, με τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, στον Voice 102,5. Αν θες κάτι πιο κινηματογραφικό και με αέρα Ισπανίας και Λατινικής Αμερικής, τότε σημείωσε το Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας που πραγματοποιείται από 22 έως 28 Μαΐου στο πλαίσιο του This is Athens City Festival. Για μία εβδομάδα λοιπόν το κοινό έχει την ευκαιρία να δει βραβευμένες ταινίες, πρεμιέρες και σύγχρονες παραγωγές από την Ισπανία και τη Λατινική Αμερική μέσα από ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στον Ισπανόφωνο κινηματογράφο. Και αν θες κάτι πιο μουσικό και παραδοσιακό, τότε κατευθύνεσαι στο Rizzes Fest 2026 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων από 22 έως 24 Μαΐου. Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην ελληνική παράδοση και τη σύγχρονη folk σκηνή, με live μουσικές, χορό, εργαστήρια και δράσεις που φέρνουν κοντά παραδοσιακούς ήχους με πιο σύγχρονες μουσικές προσεγγίσεις. Ήταν το Τι, Πότε, Πού με την Χαρά Αλεξανδροπούλου στον Voice 102,5.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Voice 102,5.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο από τις 4 μέχρι τις 6 και ακούσαμε Per Sempre Si, δηλαδή το τραγούδι που εκπροσώπησε την Ιταλία στη φετινή Eurovision. Και ναι, θα το πω, ήταν το προσωπικό μου αγαπημένο. Ήταν το προσωπικό μου αγαπημένο και επίσης πιστεύω ότι το έχω ξαναπεί εδώ πέρα στον Voice, ότι αυτό το τραγούδι θα παίζει σε όλους τους γάμους που θα πάμε φέτος το καλοκαίρι. Εκεί που θα χορεύουμε όλοι Per Sempre Si. Και πολύ καλά θα κάνουμε, γιατί είναι πολύ ωραίο τραγουδάκι. Στείλτε μου αν θέλετε να μου πείτε μια αντίθετη άποψη. Και μιας λοιπόν που λέμε για χορό, έβλεπα ένα post στο Instagram για ένα ρομπότ στην Κίνα. Δηλαδή δεν μπορούμε να χορέψουμε εμείς για τα καλά. Δεν μπορούν ούτε τα ρομπότ. Λέει εδώ πέρα ένα πρόσφατα viral βίντεο από τη Σετζέν της Κίνας. Έδειξε ένα ανθρωποειδές ρομπότ να χάνει την ισορροπία του και να πέφτει θεαματικά, ενώ προσπαθούσε να κάνει το διάσημο moonwalk του Michael Jackson. Κανείς δεν μπορεί, παιδιά, να μιμηθεί τον Michael Jackson. Εντάξει, τι να κάνουμε, είναι ένα πολύ αστείο βιντεάκι. Αν το πετύχετε στα social, έχει πλάκα.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Δεν πάει να βρέχει έξω, αν και νομίζω ότι κάπως τώρα λίγο σταμάτησε, τουλάχιστον εδώ που είμαστε εμείς στο κέντρο της Αθήνας. Παλώμα ακούσαμε μόλις τον Voice 102,5, γιατί όσο και να βρέχει, εμείς κάνουμε αντίστροφη μέτρηση για καλοκαίρι. Και επίσης έρχεται ένα ωραίο παρτάκι, οπότε το τραγούδι το προηγούμενο μου δίνει και καλή πάσα να σας το πω. Είναι για αύριο Σάββατο, για ένα πάρτι που δεν το αγγίζει η βροχή. Το Athens Photo World θα γιορτάσει την έναρξη των θερινών εκθέσεων για το 2026 με ένα ανοιχτό για το κοινό πάρτι σε συνεργασία με το Athens Cocktails και το This is Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων στο Stoa Culture, έναν εμβληματικό χώρο στην καρδιά της Αθήνας αφιερωμένο στον πολιτισμό. Από τις 7 το απόγευμα λοιπόν ο χώρος θα γεμίσει με μουσική, θα γεμίσει φωτογραφίες, προβολές εικόνων και έτσι μια χαλαρή ανοιξιάτικη βραδιά. Όσο και να βρέχει έξω δεν πειράζει, γιατί στο Αρσάκιο Μέγαρο θα έχει πάρτι. Η είσοδος, να πούμε, είναι ελεύθερη και νομίζω πως είναι και μια ωραία αφορμή έτσι για βόλτα στο κέντρο, λίγο διαφορετική και ωραία σαββατιάτικη όπως πρέπει.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Ακούσαμε The Reason, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ και από, από πολλούς κάποτε. Δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που ακόμα το ακούνε και θυμούνται εκείνη την εποχή. Βροχή λοιπόν στην πόλη. Νομίζω ότι τέτοια κομμάτια ταιριάζουν με τη βροχή. Τη βροχή την οποία κάποιοι τη λατρεύουν, τη βλέπουν έτσι λίγο πιο ρομαντικά, τους θυμίζει ταινίες, τους θυμίζει αυτή την. Τους θυμίζει έτσι χειμερινές λίγο σκηνές που έχουν τη μουσική στα ακουστικά του. Το ζεστό του στον καφέ, έτσι, δίπλα στο παράθυρο, πιο κόζι καταστάσεις. Άλλοι τη βροχή τη βλέπουν σαν καθυστέρηση, σαν κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, σαν ανατροπές στο πρόγραμμά τους. Αλλά ίσως στην πραγματικότητα η βροχή να μας κάνει και ένα έτσι απρόσμενο περίεργο δώρο στην πραγματικότητα, να μας αναγκάζει να κόψουμε ταχύτητα σε μια πόλη που τρέχει συνεχώς, και αυτό ίσως έτσι μας χαλαρώσει και λίγο. Είστε συντονισμένοι και συντονισμένες στον Voice 102,5, στο soundtrack της πόλης, Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι και συντονισμένες μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο έχουμε και έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό. Κρατήστε αριθμό Viber 698-505-1025 για να είστε έτοιμοι, κινητό δίπλα, tablet δίπλα. Κάποιοι από εσάς ίσως και να έχετε καταλάβει τι έρχεται.

0: Boys 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.
1: Είμαι η Κατερίνα Καμπόσου και αυτά είναι τα wellness

0: Tips του Voice 102,5. Την επόμενη φορά που θα νιώσεις ότι έχεις κολλήσει, μην προσπαθήσεις να το λύσεις επί τόπου, κάνε κάτι άσχετο. Πήγαινε να πλύνεις τα χέρια σου με κρύο νερό ή κοίτα για 10 δευτερόλεπτα έξω από το παράθυρο ή μπες για λίγο σε ένα διαφορετικό χώρο, άνοιξε ένα συρτάρι, ανοιγόκλεισε μια πόρτα και τέλος πάντων παρατήρησε οτιδήποτε δεν έχει σχέση με αυτό που κάνεις. Ο εγκέφαλος πολλές φορές δεν θέλει περισσότερη προσπάθεια. Θέλει λίγο να αλλάξεις σκηνικό και μετά συντονίζεται ξανά.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
2: Stages Alive στο Nasis Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Nasis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
3: Voice 102,5.

Με βροχή και συννεφιά σας άφησα πριν το διάλειμμα και με ήλιο σας βρίσκω στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής που ξεκινάει αμέσως τώρα. 6 λεπτά μετά τις 5 δείχνουν τα ρολόγια μας. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο του Voice 102,5 από τις 4 μέχρι τις 6 και σήμερα όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Έχουμε άλλη μία ώρα λοιπόν μπροστά μας να τα λέμε, να ακούμε τη μουσική μας, να μιλάμε μέσω μηνυμάτων. Έχουμε και αριθμό Viber, υπενθυμίζω 698-505-1025. Μπορείτε να μας στέλνετε εκεί και τα μηνύματα και τις αφιερώσεις σας και τις παραγγελίες σας και τις φωτογραφίες σας και τα βιντεάκια σας. Και έχουμε και chat στο site μας voice102.5.gr.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, της πόλης που αγαπά τη μουσική αλλά αγαπά και το σινεμά, και σας έχω ωραία πρόταση για ταινία τώρα, που βγαίνει μάλιστα από σήμερα στους κινηματογράφους από το Σινόμπο, μια ταινία που έγινε viral πριν βγει ακόμα. Η ερκουδότρυπα λοιπόν της Χριστιάνας Παπαδάκη και του Στέργιου Ντινόπουλου, που ξεκίνησε ως μικρού μήκους κάνοντας τεράστιο μπάζ πριν λίγα χρόνια, φαίνεται πως θα είναι η ελληνική ταινία του καλοκαιριού. Ένα βουκολικό ρομάντζο με πρωταγωνίστριες δύο κολλητές, γυρισμένο στην Πίνδο, ελληνική επαρχία δηλαδή, Κλαρίνο, Μαντρί, οικογενειακά τραπέζια, πεθερές και επαναστάσεις, την πιο απελευθερωτική και φωτεινή ταινία της χρονιάς όπως χαρακτηρίζεται. Από σήμερα λοιπόν στα σινεμά από το Σινόμπο.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026, Τετάρτη 24 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Nick Cave and the Bad Seeds. Baxter Dury, Anna von Hausburg. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Λοιπόν, πάμε στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Voice 102,5.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Χαρά Αλεξανδροπούλου στο μικρόφωνο. Human ακούσαμε από Killers. Κομμάτι που είχε αγαπηθεί πολύ. Και νομίζω πως ήρθε η αγαπημένη σας ώρα της ημέρας, η αγαπημένη ώρα κάποιων τουλάχιστον. Ήρθε η ώρα για δώρα. Πιάστε λοιπόν κινητά, πιάστε tablet, μπείτε στο Viber του σταθμού μας. Μπείτε στο Viber βασικά και στείλτε μας ένα μήνυμα στον αριθμό του σταθμού μας, το 698-505-1025, γράφοντας πίτσα κενό και το ονοματεπώνυμό σας, γιατί τώρα μπορείτε να διεκδικήσετε δύο πίτσες από την Pizza Fan και να τις παραλάβετε από όποιο κατάστημα Pizza Fan θέλετε και σας βολεύει. Και όσοι εσείς λοιπόν στέλνετε τα μηνύματά σας, να σας πω ότι αν είστε από αυτούς που λατρεύουν την πίτσα, ετοιμαστείτε για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70s επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Η Pizza Fan λοιπόν φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του Σεφ Δημήτρης Καρμούτσου και ανεβάζει το level με τρεις νέες επικές πίτσες. Πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίγκα στα υλικά. Θρυλική Vesuvius, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκιμάστε τες λοιπόν με την προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml, 9,50 ευρώ μόνο. Εσείς λοιπόν στέλνετε τα μηνύματά σας αυτή τη στιγμή για να διεκδικήσετε δύο πίτσες από την Pizza Fan. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι αυτό το μήνυμα. Pizza κενό και το ονοματεπώνυμό σας στον αριθμό Viber του σταθμού μας 698-505-1025.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Και εκείνες οι μέρες που ευχόμαστε να μην τελειώσουν έρχονται ξανά, σιγά σιγά, αργά, από την Κίνα, πάνω σε χελώνα, κουτσί. Αλλά τι να κάνουμε, μιλάω για αυτές τις καλοκαιρινές μέρες. Αντίστροφη μέτρηση για το καλοκαίρι με μικρά breaks για βροχούλα. Και καλοκαίρι στην Αθήνα σημαίνει θερινό σινεμά. Το καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά στην Αθήνα δεν είναι καλοκαίρι. Και αυτό ακριβώς λοιπόν θυμίζουν και τα Greek Cinema Nights που επιστρέφουν στο Πάρκο Ελευθερίας για 4 βραδιές με ελληνικό κινηματογράφο κάτω από τα αστέρια. Από την άλλη εβδομάδα λοιπόν, από 25 Μαΐου, από Δευτέρα 25 Μαΐου, θα γεμίσουν τα γρασίδια με κόσμο, με παρέες, με εκείνη τη γνώριμη αθηναϊκή αίσθηση που έχει το σινεμά όταν βλέπεις ταινία έξω, με τη νύχτα έτσι να μυρίζει ήδη καλοκαίρι. Και ουσιαστικά το Πάρκο Ελευθερίας θα μετατραπεί ξανά σε μια ανοιχτή κινηματογραφική γωνιά, με προβολές σύγχρονου ελληνικού σινεμά και ελεύθερη είσοδο για όλους. Δευτέρα λοιπόν 25 Μαΐου παίζει τις Άγριες Μέρες, οι Άγριες Μέρες μας του Βασίλη Κεκάτου. Τρίτη 26 Μαΐου τους Ισοβίτες του Θόδωρο Μαραγκού. Τετάρτη 27 Μαΐου το After Love. Και την Πέμπτη 28 Μαΐου Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης.

Λίγα λεπτά πριν τις 6 δείχνουν τα ρολόγια μας και κάπου εδώ η εκπομπή της Πέμπτης έφτασε για αυτή στο τέλος της και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πούμε αντίο. Οπότε η Χαρά Αλεξανδροπούλου ήταν στο μικρόφωνο του Voice 102,5 από τις 4 μέχρι τις 6 παρακάτι λίγα λεπτά. Και τώρα μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες γιατί ακολουθεί μουσικό διώρο με τον Δημήτρη Αθανασιάδη στο μικρόφωνο. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ίδια ώρα, ίδια συχνότητα, ίδιο μικρόφωνο. Εδώ φυσικά που αλλού, στον Voice 102,5 στο soundtrack της πόλης και μέχρι τότε. Να έχετε ένα πολύ όμορφο και στεγνό, ελπίζω, όχι τόσο βροχερό απόγευμα.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV.
2: Η ιστορία της εβδομάδας. Πριν από 2,5 αιώνες, το 1770, και για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι τροχοί της πρώτης μηχανής αυτοκινήτου κινήθηκαν, θέτοντας έτσι σε κίνηση ολόκληρη την ιστορία του αυτοκινήτου. Ο σχεδιαστής του και Γάλλος στρατιωτικός μηχανικός Νίκολα Ζωζεφ Κουνιό αγνοούσε το γεγονός ότι θα γινόταν ο πρώτος οδηγός αυτοκινήτου. Το έργο του Κουνιό υποστηρίχθηκε και χρηματοδοτήθηκε από τον ίδιο τον βασιλιά, τον Λουδοβίκο, ο οποίος πίστεψε από την αρχή στην μηχανοποίηση των στρατών και είδε το έργο του Κουνιό σαν μια λύση στο πρόβλημα της μεταφοράς βαρέων κανονιών. Το αυτοκινούμενο όχημα με την ονομασία Φαρντιέ του Κουνιό ταξίδευε με ταχύτητα 4 χιλιόμετρα την ώρα με χρόνο κίνησης τα 15 λεπτά. Αλλά στα τέλη του 1770 ο Κουνιό έχασε την οικονομική του υποστήριξη και χωρίς νέους χορηγούς αναγκάστηκε να αναστείλει το έργο για την ανάπτυξη του Φαρντιέ. Η φωτουριστική περιπέτεια του πρώτου αυτοκινήτου καταποντίστηκε και σταμάτησε απότομα και άδοξα. Ο Νίκολας Ζωσέφ Κουνιό ήταν κάτι περισσότερο από στρατιωτικός μηχανικός. Ήταν οραματιστής με μια σειρά από πρωτοποριακές ιδέες. Το Φαρντιέ του Κουνιό κατάφερε να επιβιώσει από τις αναταραχές της ιστορίας και σώθηκε και διατηρήθηκε ως εκθάνατος. Σήμερα εκτίθεται στο Conservatoire

0: repertoire des Arts de Mathieu στο Παρίσι.
1: Auto Voice με το Θωμά Ευθυμίου. Powered by Cosmote TV. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Voice 102,5.

Καλησπέρα Αθήνα, καλησπέρα πέρα για πέρα σε όλες και όλους που συναντιόμαστε ραδιοφωνικά αυτή τη στιγμή. Μετά τη Χαρά Αλεξανδροπούλου, Δημήτρης Αθανασιάδης πίσω από το μικρόφωνο και Χρήστος Αντωνίου πίσω από την κονσόλα. Πέμπτη απόγευμα στην Αθήνα, Κωνσταντίνου και Ελένη σήμερα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στους εορτάζουσες, στους ερωτευμένους, στους χωρισμένους, στους θηριανούς, γιατί τελευταία υπάρχουν και τέτοια άτομα. Και σε όσες και όσους απλώς προσπαθούν να φτάσουν σπίτι πριν ανοίξει ξανά ο ουρανός, γιατί όπως λένε οι προφήτες του καιρού, αυτή η πόλη θα βραχεί τις επόμενες ώρες και μέρες. Voice 102,5, Ρόιζιν Μέρφυ πριν λίγο, Ανκορά, Ανκορά, Ανκορά, και κάπως έτσι είναι ίσως η Αθήνα τελικά. Όλα ακόμα, ακόμα ένα κόκκινο στη Συγκρού, ακόμα ένα καφέ στο χέρι, ακόμα ένα τηλεφώνημα που δεν έγινε ποτέ, ακόμα μία άνοιξη που κάνει πως μένει, ενώ ήδη αποχαιρετά. Ακόμα μία μέρα με μπύρι-μπύρι στο γραφείο, και όμως μέσα σε αυτή τη μικρή απογευματινή κούραση της πόλης υπάρχει ακόμα potential για μία καλή βραδιά, για μία σωστή κουβέντα, για μία διαδρομή με μουσική λίγο πιο δυνατά από όσο πρέπει. Voice 102,5 μαζί μέχρι τις 8 και αυτός είναι ο Somber.

0: Voice 102,5.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.

Η Αθήνα αυτές τις μέρες θυμίζει λίγο άνθρωπο που προσπαθεί να τα κάνει όλα μαζί, να πάει δουλειά, να προλάβει έξοδο, να δει Final Four, να καταλάβει γιατί μυρίζει θιάφη στο παλιό φάληρο και ταυτόχρονα να διαβάσει τι γίνεται στην επικαιρότητα, στην πολιτική, χωρίς να χρειαστεί χαμομήλι μετά. Από τη μία, η πόλη μπαίνει σε mood Euroleague, 4.000 αστυνομικοί, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, διαχωρισμοί φιλάθλων, οδηγίες, μέτρα, μπλόκα. Οι μπασκετικοί βέβαια ζουν το όνειρό τους και δίκιο έχουν. Η Αθήνα για λίγες μέρες γίνεται πρωτεύουσα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Οι μεταλλάδες θα ζήσουν ξανά το όνειρό τους, γιατί μετά τους Μετάλλικα αυτό το Σάββατο έρχονται οι Iron Maiden στο ΆΚΑ. Αυτά όλα έχουν έναν ωραίο ηλεκτρισμό και η λέξη ηλεκτρισμός μας φέρνει και στο άλλο μεγάλο αθηναϊκό μυστήριο των ημερών. Τι είναι αυτή η μυρωδιά γκαζιού που πλανάται πάνω από την πόλη? Όλοι μυρίζουν κάτι, κανείς δεν ξέρει ακριβώς τι. Κατά τα άλλα, στο πολιτικό σκηνικό συνεχίζονται οι κόντρες, οι αντιδράσεις για τα νέα κόμματα που έρχονται και οι αναλύσεις στα social media που θυμίζουν πλέον καφενείο υψηλής ταχύτητας. Όλοι έχουν άποψη, κανείς δεν παρκάρει εύκολα.

Αθήνα όταν ανοίγει τα μπαλκόνια της κάτι παθαίνει, γίνεται λίγο πιο κινηματογραφική ενδεχομένως, γίνεται περισσότερο παρέα. Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν για δεύτερη χρονιά το μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι της πόλης κατεβαίνει live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι με αγαπημένες διασκευές, κόσμο, φώτα, τραγούδια που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει και αυτή τη μαγική αίσθηση ότι κάποιες νύχτες η Αθήνα ξέρει ακόμα να συναντιέται σωστά. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα με guests τους Ντέμι, Γιαγκίνηδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαγιονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν Δεύτερος χρόνος, το μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guest εμφανίσεις από τους Ντέμι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Τετάρτη 27 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, more than just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Oh, τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
6: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
8: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Κάπου εδώ να ανοίξουμε λίγο και τις γραμμές αυτής της απογευματινής παρέας, γιατί το ραδιόφωνο έχει νόημα μόνο όταν ταξιδεύει και από τις δύο πλευρές. Από εδώ μέσα βάζουμε μουσικές, ιστορίες και σκέψεις, αλλά η πραγματική εικόνα της πόλης είστε εσείς εκεί έξω και η πραγματική ζωή της πόλης αυτή την ώρα είναι κάπου ανάμεσα στο θα βρέξει δεν θα βρέξει ξανά, στην κίνηση και σε εκείνο το μικρό mail που μπορεί να ήρθε ενδεχομένως κάπου στις 5:47 με θέμα μια μικρή αλλαγή μόνο. Στείλτε μας τη κατάσταση επικρατεί εκεί που είστε τώρα, αν επιβιώσατε από το να το δούμε λίγο όλοι μαζί αυτό, αν κάποιος είπε σήμερα στο γραφείο παιδιά θα είναι ένα γρήγορο meeting και χάθηκε μια μισή ώρα από τη ζωή σας, αν κοιτάτε το dashboard και το dashboard σας κοιτάει πίσω χωρίς συνέστημα, εδώ είμαστε, ή αν απλώς είστε στο αυτοκίνητο και οδηγείτε περιμένοντας το Σαββατοκύριακο, οτιδήποτε σας περνάει από το μυαλό. Ο πιο άμεσος τρόπος είναι το Viber του σταθμού στο 698-505-1025. Το μήνυμα έρχεται κατευθείαν στο στούντιο. Αν μας ακούτε online, υπάρχει το chat στο voice125.gr και στο live24 και φυσικά Instagram stories με tag των voice125, γιατί η εκπομπή θέλει να βλέπει και την πόλη μαζί με τη μουσική της. Μέχρι τις 8 η συζήτηση είναι ανοιχτή και το ωραίο είναι πως ποτέ δεν ξέρεις από πού θα έρθει το επόμενο μήνυμα.

Look at us, but do not touch. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Teddy Swims σε ένα διαφορετικό νέο hit. Όσο περνά ο καιρός δείχνει να απομακρύνεται αυτός ο τύπος από τη χαζοχαρούμενη pop, και αυτό μόνο καλό είναι. Και μια διαφορετική συναυλιακή εμπειρία έρχεται στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο David Byrne, με τραγούδια από τους Talking Heads αλλά και τη σόλο πορεία του, την Κυριακή 21 Ιουνίου θα μας χαρίσει μια ξέχαστη βραδιά στο πλαίσιο του Release Athens SNF Nostos 2026. Υποθέτω το This Must Be The Place θα είναι ένα από αυτά τα τραγούδια που θα ακούσουμε εκεί.

Ομόνοια είναι από αυτά τα σημεία της Αθήνας που οι περισσότεροι έχουν περάσει πολλές φορές, αλλά σπάνια στέκονται πραγματικά να κοιτάξουν. Πάντα κάτι συμβαίνει εκεί. Κόσμος που φτάνει, κόσμος που φεύγει, φώτα ξενοδοχείων, καφενεία, βιαστικά βήματα, τουρίστες, νυχτερινές ιστορίες, πρωινά delivery, η αίσθηση ότι η πόλη αλλάζει πρόσωπο σχεδόν κάθε μέρα. Και ακριβώς πάνω σε αυτή την ιδέα πατάει το νέο τριήμερο δράσεων που οργανώνει το Εθνικό Θέατρο από τις 22 μέχρι τις 24 Μαΐου στην περιοχή της Ομόνοιας, όχι σαν κλασικό φεστιβάλ, αλλά περισσότερο σαν μια ζωντανή εξερεύνηση της ίδιας της πόλης. Θα έχει συζητήσεις, θα έχει performance, προβολές, ξεναγήσεις, παρεμβάσεις που απλώνονται παντού, στην πλατεία, στο μετρό, σε ξενοδοχεία, καφενεία, γύρω δρόμους, σαν ανοίγει για λίγο η πίσω πλευρά της Αθήνας και να αρχίζει να μιλάει μέσα από ανθρώπους που τη ζουν καθημερινά, κυκλοφορούν εκεί. Και έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί η Ομόνοια δεν παρουσιάζεται ούτε σαν χαμένη Αθήνα, ούτε σαν instagramικό comeback story, αλλά σαν κάτι πιο αληθινό. Μια περιοχή που αλλάζει συνεχώς και κουβαλάει τις ίδιες αντιφάσεις της. Θα έχει αφηγηματικούς περιπάτους, θα έχει performance μέσα σε δωμάτια ξενοδοχείων, προβολές στο σταθμό του μετρό. Όλο αυτό μοιάζει με μια αστική εμπειρία περισσότερο παρά με συμβατική πολιτιστική διοργάνωση. 22 με 24 Μαΐου στην Ομόνοια από το Εθνικό Θέατρο. Ταιριάζει αυτό στην πόλη να αφιερώνει τελικά ένα ολόκληρο τριήμερο σε μια πλατεία που έχει τη δική της ιστορία.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Αν σε καλέσουν για την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου, απάντησε και πες ότι ακούς Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας. Το soundtrack της πόλης.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
4: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guantanino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Γεια σας ξανά και καλώς ήρθατε στο soundtrack της πόλης. Αν συντονιστήκατε τώρα στα κοντά μαζί μας, κάπου ανάμεσα σε 6 και 8, ο Δημήτρης Αθανασιάδης διαλέγει τραγούδια που του αρέσουν, κάνει φωναχτές σκέψεις στο μικρόφωνο του Voice 102,5 και αφήνει τη μουσική να μιλήσει όταν αυτή έχει να περισσότερα

Υπάρχουν μερικά βράδια στην Αθήνα που δεν θες να είσαι σπίτι, θες να είσαι έξω, σε μια πλατεία, με ένα ποτό στο χέρι, φίλες, φίλους, δίπλα και τραγούδια που εννοούν άγνωστους χωρίς πολλές εξηγήσεις. Γι' αυτό επιστρέφει για δεύτερη χρονιά το μπαλκόνι του Παπαζό, ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων μεταφέρουν το πιο viral μπαλκόνι live στην πλατεία Δεξαμενή, στο Κολονάκι, σε ένα open air event που θα συζητηθεί Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, με special guests, εμφανίσεις από Ντέμι, Γιαγκίνηδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη και το μόνο που χρειάζεται είναι να φέρετε διάθεση. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό από τον Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα και πάμε να απολαύσουμε τώρα You από Two Face.

0: Live in New York City once, but leave before it makes you hard. Live in Northern California once, but leave before it makes you soft. Travel. Accept certain inalienable truths. Prices will rise. Politicians will philander. You too will get old. And when you do, you'll fantasize that when you were young, prices were reasonable, politicians were noble, and children respected their elders. Respect your elders. Don't expect anyone else to support you. Maybe you have a trust fund. Maybe you'll have a wealthy spouse. But you never know when either one might run out. Don't mess too much with your hair, or by the time you're 40, it will look 85. Be careful whose advice you buy, but be patient with those who supply it. Advice is a form of nostalgia. Dispensing it is a way of fishing the past from the disposal, wiping it off, painting over the ugly parts, and recycling it for more than it's worth. But trust me, on the sunscreen.
1: Καμιά φορά κάποια τραγούδια γράφονται λες και κάποιος θέλει να σου αφήσει ένα σημείωμα κάπου ανάμεσα σε δύο φανάρια στην Αλεξάνδρα, σε μια επιστροφή στο σπίτι, σε μια βόλτα χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Το Everybody's Free to Wear Sunscreen του Baz Luhrmann δεν ήταν κανονικό τραγούδι, ήταν σχεδόν ένας προφορικός οδηγός ζωής βασισμένος σε ένα κείμενα που για χρόνια ο κόσμος πίστευε ότι ήταν λόγος αποφύτησης κάποιου μεγάλου πανεπιστημίου, μέχρι που αποδείχτηκε πως ήταν απλώς μια στήλη σε εφημερίδα και όμως έγινε παγκόσμιο γιατί έλεγε κάτι πολύ ανθρώπινο, ότι μεγαλώνουμε όλοι χωρίς μάνιουαλ χρήσης και μέσα σε όλες τις συμβουλές η πιο διάσημη έμεινε τον αφορά σε αντιλιακό. Ίσως γιατί τελικά η ζωή δεν αλλάζει πάντα από μεγάλες αλήθειες, αλλά από μικρές φροντίδες. Και τώρα έρχονται οι Roxette, Listen to Your Heart, ένα τραγούδι που γράφτηκε βλέποντας ένα φίλο τους να περνά δύσκολο χωρισμό και να μην ξέρει αν πρέπει να μείνει ή να φύγει, μπορεί να είναι και το αιώνιο πρόβλημα της Αθήνας, της ζωής, των ανθρώπων γενικά. Το κεφάλι λέει άστο, η καρδιά λέει περίμενε λίγο ακόμη, οπότε ίσως τελικά αυτές οι δύο μουσικές συμβουλές να φτάνουν για απόψε, να προσέξεις λίγο τον εαυτό σου και που και που, μέσα στο θόρυβο της πόλης, να ακούς και την καρδιά σου. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, και αυτό είναι Roxette.

0: Πόλης 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ω, το γλάτωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. Ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ροκαμίλη Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

μπορεί αυτή τη στιγμή η Αθήνα να μυρίζει βρεγμένο πεζοδρόμιο, αλλά όπου να είναι έρχεται το καλοκαίρι, 10 για σήμερα θέλει. Και αν είστε γονείς που ψάχνετε κάτι πραγματικά δημιουργικό για τα παιδιά σας μετά το κλείσιμο των σχολείων, αυτό αξίζει την προσοχή σας. Το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει το Art Scooped Up, ένα summer camp για παιδιά 5 έως 8 ετών από τις 22 Ιουνίου μέχρι τις 3 Ιουλίου. Και δεν είναι απλά ένα camp φύλαξης, αλλά ένα μικρό ταξίδι στον κόσμο της μουσικής, του θεάτρου, της κίνησης, των εικαστικών και της φαντασίας, μέσα σε έναν από τους πιο όμορφους πολιτιστικούς χώρους της πόλης, με αφορμή μικρές αγαπημένες συνήθειες της Μαρίας Κάλλας, μία γεύση παγωτού, μία εικόνα, μία μελωδία. Τα παιδιά φτιάχνουν ιστορίες, παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν πώς η τέχνη μπορεί να ξεκινήσει από τα πιο απλά πράγματα. Δύο θεματικές εβδομάδες, εργαστήρια, παιχνίδι, εκδρομές, μουσική, θέατρο και αυτή η ωραία αίσθηση ότι το καλοκαίρι στην Αθήνα μπορεί ακόμη να έχει φαντασία και ουσία.

Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Shine bright like a diamond.

Κολωνάκι λίγο πριν νυχτώσει έχει πάντα μια ωραία φασαρία, έχει ποτήρια τα οποία κουμπάνε σε τραπέζια, κυκλοφορούν στο χέρι, παρέες στα σκαλιά, φώτα στα μπαλκόνια, έχει και μουσικές. Εκεί ακριβώς επιστρέφει για δεύτερη χρονιά το μπαλκόνι του Παπαζό, ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων στείνουν μια μοναδική open air συναυλία στην πλάτεια Δεξαμενής με αγαπημένες διασκευές και live διάθεση Τετάρτη 27 Μαΐου, 7.30 το απόγευμα, με guests τους Ντέμι, Γιαγκίνηδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη, παρέα με το Μαγιονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.

κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της απόψινης διαδρομής, στο τέλος της απόψινης εκπομπής. Ο Δημήτρης Αθανασιάδης μοιράστηκε το απόγευμα με πολύ λαλά και λίγο μπλα μπλα. Ο Χρήστος Αντωνίου πίσω από την κονσόλα πάτησε τα σωστά κουμπιά. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας, για την παρέα, για τα μηνύματά σας. Σε λίγο εδώ Σωτήρης Τρουμελιώτης για να το πάει παρακάτω μέχρι και τις 10. Voice 102,5, το soundtrack της πόλης συνεχίζεται. Να έχετε ό,τι αγαπάτε και να αγαπάτε ό,τι έχετε.

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Ο Voice 102,5 και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων παρουσιάζουν Δεύτερος χρόνος, το μπαλκόνι του Παπαζό. Το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται live στην πλατεία Δεξαμενής στο Κολωνάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Guests εμφανίσεις από τους Ντέμι, Γιαγκίνιδες, Μυρτό Βασιλείου, Αλεξάνδρα Μάγκου και Άρτεμις Κυριακοπούλου. Δεύτερος χρόνος στο μπαλκόνι του Παπαζό. Τετάρτη 27 Μαΐου, πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη. Από τον Voice 102,5. Το soundtrack της πόλης. Παρέα με το Μαϊονέτο More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
3: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
0: Voice 102,5.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Έχουν περάσει σχεδόν 10 λεπτά μετά τις 8. Είναι βραδάκι Πέμπτης, μόλις μία ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο, και τα πράγματα γενικότερα όσο φτάνει το Σαββατοκύριακο πιο κοντά αρχίζουν και γίνονται ακόμα πιο όμορφα, μιας και σκέφτεσαι ότι τι θα κάνουμε, πώς θα κάνουμε, πού θα πάμε. Και γι' αυτό το λόγο, και γι' αυτό το λόγο είμαστε εμείς εδώ, για να σχολιάσουμε και να σχεδιάσουμε τα πράγματα που είναι μπροστά μας και πρόκειται να συμβούν τις επόμενες μέρες και τις επόμενες νύχτες. Παρέα μαζί και απόψε θα είμαστε μέχρι τις 10, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 8 στο μικρόφωνο μέχρι τις 10, ο Σωτήρης Ρουμελιώτης. Στο soundtrack της πόλης, η Μάνη. You will never know. Καλησπέρα σας.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Μην ξεχνάς την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, ο Voice, εμείς δηλαδή 102,5, αλλά και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, σας παρουσιάζουμε το μπαλκόνι του Παπαζό στο δεύτερο του χρόνου. Αυτό το πιο viral μπαλκόνι μεταφέρεται φέτος live στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολονάκι για δεύτερη χρονιά και γιορτάζει με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Παρέα με το Παπαζό θα είναι οι Γιαγκίνηδες, η Μυρτό Βασιλείου, η Αλεξάνδρα Μάγκου, η Ντέμι, αλλά και η Άρτεμις Κυριακοπούλου. Σίγουρα ένα open air event που θα συζητηθεί όσο δεν φαντάζεσαι. Μιλάμε φυσικά για το δεύτερο χρόνο, το μπαλκόνι του Παπαζό. Την ερχόμενη Τετάρτη 27 Μαΐου στην πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα με είσοδο ελεύθερη. Η καλύτερη παρέα είναι μαζί μας, το Μαγιονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα. Με την αγαπημένη μου Ντάστη θα φτάσουμε ακριβώς στις 8.30.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
5: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, και διαβάζοντας εδώ έτσι, προγραμματίζοντας τις καλοκαιρινές συναυλίες, βλέπω Σάββατο 13 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, το Release Athens εκεί υποδέχεται τον Chris Isaac. Μια ξεχωριστή βραδιά με all time classic τραγούδια, νοσταλγικό rock and roll και τη μοναδική σκηνική του παρουσία. Εισιτήρια και πολλοί περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο releaseathens.gr. Σάββατο 13 Ιουνίου, Chris Isaac στο Λυκαβητό, στα πλαίσια του Release Athens 2026. Ο Voice 102,5, το soundtrack της πόλης, είναι και εκεί χορηγός επικοινωνίας.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chanon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
0: Voice 102,5.

Έχουν περάσει ακριβώς 5 λεπτά μετά τις 9. Ακούτε πάντα Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Παρέα μαζί και απόψε θα είμαστε μέχρι τις 10, όπως άλλωστε κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 8. Έτσι και απόψε βραδάκι 5η, 21η του Μάη το 2026. Τεράστια γιορτή και σήμερα, χρόνια πολλά ακόμη μια φορά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Σήμερα στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, στην Ελένη, στη Λένα, σας εύχομαι τα καλύτερα παιδιά και ελπίζω απόψε να το δώσετε να καταλάβει. Άλλωστε η Πέμπτη από άποψης διασκέδασης ήταν πάντα ένα από τα καλύτερα βράδια της εβδομάδας.

Voice 102,5, το soundtrack της πόλης. Σε λίγες ημέρες, συγκεκριμένα την άλλη Τετάρτη 27 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, στην πλατεία Δεξαμενή στο Κολωνάκι, το γνωστό και αγαπημένο μπαλκόνι του Παπαζό για δεύτερο χρόνο μεταφέρεται γιορτάζοντας με αγαπημένες διασκευές σε μια μοναδική συναυλία. Με καλεσμένους τους Γιαγκίνηδες, τη Μυρτώ Βασιλείου, την Ντέμι, την Άρτεμις Κυριακοπούλου, την Αλεξάνδρα Μάγκου, αυτό το open air event της ερχόμενης Τετάρτης, να είσαι σίγουρος και σίγουροι ότι θα συζητηθεί πάρα μα πάρα πολύ. Τετάρτη λοιπόν 27 Μαΐου στην πλατεία Δεξαμενής στις 7.30 το απόγευμα, με είσοδο ελεύθερη αλλά και με την καλύτερη παρέα. Το Μαϊονέτο, More Than Just a Prosecco. Απολαύστε υπεύθυνα.

0: Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλι. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίση πετάει στον Έλιτ. Έλιτ, Έλιτ, όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
2: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
3: Το TEDx Padding University επιστρέφει. Στις 23 Μαΐου, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης γεμίζει έμπνευση, ιδέες και εμπειρίες σε ένα μοναδικό event αφιερωμένο στις αισθήσεις. Φέτος, η θεματική είναι το Sensorium, ένα ταξίδι στο οποίο ξεκινά η εξερεύνηση του αισθητηριακού κόσμου και της ανθρώπινης εμπειρίας. TEDx Padding University 2026. Sensorium. Κλείσε θέση τώρα στο tedxpaddinuniversity.com και σε όλα μας τα social media.
4: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5.

Λίγο πριν τις 10, λίγο πριν το τέλος, αυτό ήταν και για απόψε. Ήμασταν μαρέα από τις 8, όπως κάνουμε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έτσι και απόψε, βραδάκι Πέμπτης, μόλις μία ανάσα πριν το Σαββατοκύριακο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και απόψε για το χρόνο που μου αφιερώσατε. Φυσικά θα τα ξαναπούμε πάλι και αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8, Παρασκευή 22 Μαΐου. Οι καιρικές συνθήκες αύριο θα είναι λίγο μελαγχολικές, λίγο ιδιαίτερες. Πρόσεξε, θα χρειαστεί σίγουρα διάβροχο, μιας και από το πρωί θα έχουμε αρκετά σύννεφα και από το μεσημέρι μέχρι αργά το βράδυ θα βρέχει και ίσως ρίξει και καμία καταιγίδα. Η θερμοκρασία πέφτει λίγο στους 26 βαθμούς Κελσίου την πιο ζεστή ώρα της ημέρας. Οι άνεμοι γυρνάνε βοριάδες και φτάνουν περίπου τα 4 μποφόρ. Καληνύχτα, καλή υπέροχη συνέχεια σε αυτό το βράδυ της Πέμπτης. Ραντεβού αύριο Παρασκευή λίγο μετά τις 8 εδώ πάντα στον Voice στους 102,5 στο soundtrack της πόλης.

0: Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Release Athens 2026, 3η 7 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. The Offspring. Bad Religion. Hi-Vis. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
0: Χορηγός επικοινωνίας Voice 102,5. Voice 102,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης. Oh!

0: 92,5. Η φωνή της Αθήνας, το soundtrack της πόλης.
1: Αυτό το καλοκαίρι, το Release Athens και το SNF Nostos του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία. Κυριακή 29 Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος επιστρέφουν με μια μεγάλη επαιτειακή συνεργασία.